ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Είναι το Internet Report στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Πόσο εμπιστεύεσαι το ChatGPT? Αυτή η ερώτηση σίγουρα θα σου έχει τεθεί από φίλους ή γνωστούς, ακόμα και από τον ίδιο σου τον εαυτό. Σε πρόσφατη έρευνα αποκαλύφθηκε ότι τα γλωσσικά μοντέλα όπως το ChatGPT αποσκοπούν περισσότερο στο να ικανοποιήσουν το χρήστη με την απάντησή τους παρά να πούν απλά ότι δεν τη γνωρίζουν. Μπορεί σε κάποιους τομείς όντως να κάνουν δουλειά όπως η δημιουργικότητα, αλλά σε σοβαρά θέματα όπως ιατρικά ή νομικά, καλό είναι να απευθυνόμαστε στους ειδικούς. Στην έρευνα αυτή που αναφέραμε, το καλύτερο γλωσσικό μοντέλο απαντούσε με πραγματικά στοιχεία μόλις το 58% των ερωτήσεων, ενώ οι ανθρώπινες απαντήσεις έφτασαν το 94%. Συμπέρασμα, εάν ρωτάς για σοβαρά θέματα το ChatGPT, καλύτερα να σκέφτεσαι διπλά την ορθότητα των απαντήσεών του. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
1: Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: don't understand what's going on here.
1: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
2: Excuse me, Mr. DJ.
1: Και ένα ρεύμα. We came, we saw, we kicked it down. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Μόνο επιτυχίες.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί, με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: 99,6 Radio DJ Ioannina. Μόνο επιτυχίες.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Ποια Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων? Μία Αλίκη υπάρχει μόνο, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και αυτή γεννήθηκε στην Ελλάδα στις 20 Ιουλίου του 1934, σαν σήμερα. Ήταν όμορφη, αλλά όχι τόσο όμορφη όσο είναι το top model Ζιζέλ, που γεννήθηκε και αυτή το 1980, σαν σήμερα, στη Βραζιλία. Πάμε πάλι πίσω στο 1940, σαν σήμερα. Τότε το Billboard έβγαλε για πρώτη φορά τα charts των δημοφιλέστερων τραγουδιών, τα οποία έχει σαρώσει πολλές φορές ο γεννημένος το 1947, σαν σήμερα, Κάρλος Σαντάνα, που παίζει και φοβερή κιθάρα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 9,6 Radio.

0: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
1: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
0: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
1: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: Ανοιχτές οι κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Για ένα τη συνεχόμενη νύχτα είχαμε αεροπορικές επιθέσεις κατά στόχων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν πως χτύπησαν αμερικανικές βάσεις σε Συρία και Ιορδανία. Ανακοίνωσαν επίσης πως σταμάτησαν δύο δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Ένα πλοίο τυλίχθηκε στις Φλόγες, σύμφωνα με βρετανικές πηγές. Η Ισπανία στέφτηκε παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποδόσφαιρο για δεύτερη φορά στην ιστορία της, νικώντας την Αργεντινή 1-0 στην παράταση. Ο αγώνας διεξήχθη στο στάδιο του Νιου Τζέρσεϊ με παρόντα τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλιστα άκουσε γιουχαΐσματα κατά την είσοδό του. Ο Αμερικανός πρόεδρος απένει με χρυσά και ασημένια μετάλλια στους παίκτες των δύο ομάδων. Viral έγινε η απομάκρυνσή του από τον πρόεδρο της FIFA την ώρα της φωτογράφησης των παικτών με το τρόπαιο. Μεγαλειώδη φιέστα επιφύλασαν οι Αμερικανοί κατά την έναρξη, αλλά και στο ημίχρονο του τελικού. Με συμμετέχοντες μεταξύ άλλων τους Ρόμπι Βίλιαμς, Τόμ Κρούζ, Μαντόνα, Τζάστιν Μπίμπερ και Σακίρα. Απόλυτα επιτυχημένα από πλευράς προσέλευσης, εσόδων αλλά και γκολ θεωρήθηκε το φετινό Μουντιάλ, ανοίγοντας την όρεξη του πρόεδρου της FIFA Gianni Infantino για τη συμμετοχή 64 εθνικών ομάδων στο επόμενο παγκόσμιο κύπελο, που θα διεξαχθεί το 2030 σε Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Νέο πρωθυπουργό έχουν από σήμερα οι Βρετανοί. Είναι ο εργατικός Άντι Μπέρναμ, ο 7ος πρωθυπουργός στη χώρα τα τελευταία 10 χρόνια. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό ανηλίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης. Συνελήφθησαν δύο κορίτσια και οι κηδεμόνες τους. Αναζητείται μία ακόμα ανήλικη. Η κλιματική αλλαγή δεν άφησε τον Bad Bunny να ξεδιπλώσει το ταλέντο του στο Μιλάνο. Έντονη χαλαζόπτωση ανάγκασε τον Πορτορικανό Σταρ να αναβάλει τη συναυλία του στην Ιταλική πόλη. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα

0: ακούτε και τους ακούτε όλους εδώ.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ο μεγάλος της Αθήνας.
2: 30 meters. 20 meters. 17 meters. Standing by for touchdown. Touchdown confirmed.
3: Καλημέρα σας, 9 λεπτά μετά τις 7, Breakfast FM, 95,2 Athens DJ, μόνο επιτυχίες, Δευτέρα, 20 Ιουλίου του 2026. Τι καθόμαστε εδώ πέρα.
4: Άντε να φύγουμε.
3: Είναι ο Μιχάλης Σαουσόπλος, είναι η Ελένη Καρποντίνη, είναι ο Έργου και ο Γιώργος Καδάς. Ο καιρός στην Αθήνα σήμερα, γενικά αίθριος, η άνεμη βόρη, 4 από φόρη, θερμοκρασία στους 38 Κελσίου. Γενικά αίθριος και στη Θεσσαλονίκη στους 37. Αυτή τη στιγμή Σύνταγμα 27, Κηφισιά 25, Πειραιάς 27, Θεσσαλονίκη 24, Μονακό 26, Λονδίνο 14, Ρώμη 25, Παρίσι 16, Κύπρος 21, Μαδρίτη 24, Κάιρο 27, Ντουμπάι 33, Σιγκαπούρη 30. Και τα μηνύματά σας στο Viber
4: 69-31-952-952.
3: Μάλιστα. Ναι, κορίτσια, αυτοί σας αρέσουν τελικά.
4: Ναι.
3: Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν μπορώ να σας καταλάβω εύκολα.
4: Ναι, ναι.
3: Καλά. Ένα άλλο θέμα είναι πού θα το κάνεις αυτό.
4: Α,
3: θα σου εξηγήσω.
4: Ναι, ναι.
3: Ή το άλλο, έτσι ξεκίνησε αυτό και θα δούμε.

0: Ντάι. Παρακαλώ, η κίνηση πώς είναι τώρα?
1: Λοιπόν, κίνηση έχει λεωφόρος Κηφίσου από Τακτέλος στην Νέα Χαλκιδόνα, επίσης η λεωφόρος Αθηνών και Σχιστού προς Καραμαγκά. Και τέλος, κίνηση έχει άνοδος η λεωφόρου Φιλής στο Καματερό.
0: Μάλιστα.
1: Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Πολύ ωραία. Τι κάνατε Παρασκευή αυτό, Κυριακό?
1: Πήγα για μπάνιο, είδα Μουντιάλ.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά.
0: Εσύ?
2: Πήγα λουτράκι, είδα Μουντιάλ. Αυτά.
0: Μάλιστα. Εσύ?
3: Εγώ πήγα για φαγητό και είδα Μουντιάλ.
2: Αυτά. Εσύ?
0: Την Παρασκευή έπαιξα Ακάνθους, έγινε το μιμπό, κόλαση. Πολύ καλά. Είχε προηγηθεί και ένα γενεθλιακό παρτάκι.
1: Το είδα, το είδα στα social, ένα γενεθλιακό πάρτι. Ήμασταν μαζεμένοι κάτι κορίτσια. Πολλά κορίτσια είδα.
0: Και μόνο.
1: Αυτό το πράγμα, ναι.
0: Και τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο.
1: Πώς έγινε το εορτάζουσα, δεν ξέρω.
0: Μια χαρά. Ωραία. Τι τραβάω.
1: Δεν πειράζει, ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, και χθες πάλι Ακάνθους, λόγω στοίχημα, ναι, πήγα. Πολύ ωραία ήταν.
1: Έχεις κουραστεί, Μιχάλη, το Σαββατοκύριακο. Α, δεν σου είπα.
0: Τι?
1: Καλέ, πήγα σε μια τράπεζα. Ναι. Δεν λέω το όνομα. Και μπαίνω μέσα να δώσετε φιλιά στο Μιχάλη. Εμείς του τα έχουμε περιποιηθεί όλα. Τι, ναι.
0: Τα εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω. Εμείς, λέει, τα έχουμε περιποιηθεί όλα. Λέει, σας ακούμε, λέει, κάθε πρωί. Και επίσης, λέει, γιατί τρώει ο Μιχάλης αυτό τον μπολάκι? Μου είπανε για τον μπολάκι σου, Μιχάλη.
2: Το μπολάκι του Μιχάλη.
1: Ναι. Και μου λένε, γιατί τρώει τόσο λίγο, Μιχάλης? Τι κάνει, να προσέχει.
0: Εντάξει, το λαμβάνω υπόψη μου.
4: Καλημέρα, Μιχάλη.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
6: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Καλημέρα στην πιο κεφάτη παρέα.
5: Καλημέρα, Μιχάλη.
7: Είστε η καλύτερη ομάδα του

0: Γκαμπριέλα. Χρόνια σας πολλά, αν έχετε γενέθλιά σας σήμερα. Για ακούστε τι θα σας πει εδώ η Ελένη.
1: Αν έχετε γενέθλιά σήμερα, κατέχετε προσωπικό μαγνητισμό και πνευματική δύναμη, αλλά ταυτόχρονα είστε πεισματάρδες και μετάβλητοι. Το θετικό είναι πως επιμένετε σε κάτι για πολύ καιρό χωρίς να τα παρατήσετε. Ποιοι γιορτάζουν σήμερα?
0: Και...
1: ο Ηλίας.
0: Τι, του προφήτη Ηλία είναι σήμερα?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.
1: Ναι, ναι. Ο Λιάκος, ο Λιάκουρας, η Ιλιάνα, η Ιλιάνα και η Ήλια.
0: Είναι δυνατόν να δεχτείς να σε πούνε Λιάκουρα?
1: Γιατί όχι?
0: Έλα μωρέ τώρα.
1: Είναι μπρουτάλ.
0: Έλα τώρα. Δεν είναι μπρουτάλ, δεν είναι λαχάουα. Σε σήμερα γεννήθηκε το 356 π.Χ. ο Μέγας Αλέξανδρος. Σε σήμερα γεννήθηκε, δεν υπάρχει πια, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Κάρλος Σαντάνα σήμερα γεννήθηκε, 79 ετών, Μεξικανός κιθαρίστας. Μικ Μακνίλ, 68 ετών, Σκοτζέζος μουσικός, μέλος των Simple Minds, έχει και αυτός γενέθλια. Γκιζέλ, 46 ετών, μοντέλο από τη Βραζιλία. Τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο. Ναι, σας σήμερα το 1969, ο αστροναύτης, ο Αμερικανός αστροναύτης Νίλ Άρμστρονγκ, γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατάει το πόδι του στη σελήνη. Σας σήμερα το 1991 το τραγούδι Unbelievable των EMF, νούμερο 1 στην Αγγλία. Η γενέθλια έχει και η Kim Carnes, 81, Αμερικάνια τραγουδίστρια γνωστή από το Betty Davis Eyes.

0: Kim Carnes με το Betty Davis Eyes. 89 σήμερα, θα γίνει αθλιά της. Είναι 7:25. Σήμερα η τελευταία εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Και βεβαίως έχουμε και τη μεγάλη κλήρωση. Σας δίνουμε τις τελευταίες σας ευκαιρίες να μπείτε στο διαγωνισμό. DJ Traveler Live on Tour. Εσύ και η Σακύρα στη Μαδρίτη. Θα δείτε από κοντά τη συναυλία της Σακύρα από το 95,2 Athens DJ με όλα τα έξοδα πληρωμένα για δύο άτομα. Εισιτήρια για τη συναυλία θα ταξιδέψετε με business class με τη Sky Express. Δύο διανυκτερεύσεις με πρωινό από το travelforfun.gr και 500 ευρώ για τα έξοδα σας στη Μαδρίτη. Okay. Στείλτε τώρα μήνυμα στο Viber
1: 6931-952-952.
0: Θα γράψετε Σακύρα, όνομα επώνυμο, ηλικία και περιοχή. Η κλήρωση έρχεται 8:30 σήμερα. Φεύγετε Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου και επιστρέφετε Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Okay, DJ Traveler live on tour 19 Σεπτεμβρίου στη Μαδρίτη με την υποστήριξη Sky Express και travelforfun.gr. Στείλτε μήνυμα 8:30.

0: που δεν πρόκειται να μου απαντήσει ποτέ. Πόσοι μήνες έχουν 31 ημέρες?
1: Σώπασε.
0: Καλά, γύρνα απ' την άλλη, συνέχισε να κοιμάσαι.
2: Να κοιμάται ακόμα, παιδιά.
0: Αυτή η ερώτηση είναι δύσκολη, ρε.
1: Είναι λίγο.
0: Παρακαλώ, θα μου δώσετε γραμμή.
2: Κλείσαμε.
0: Παρακαλώ, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Κυρία μου.
3: Κυρία μου.
0: Πόσοι μήνες έχουν 31 ημέρες? Το σκέφτεται τώρα ή κοιμήθηκε?

0: 89,6 Radio DJ. Από το 1957 το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
4: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
5: Θυμηθείτε.
6: Καλημέρα, Μπουμπού.
7: Μπουμπού.
8: Καλημέρα.
6: Όπα.
7: Ευχαριστώ πολύ.
6: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, καλά. Θα το διαβάσω, δεν το έχω δει. Ο άντρας του γράψει. Να της πεις: Μπουμπού, χρόνια πολλά για τα γενέθλιά σου από τον Ηλία. Και να συνεχίσεις να είσαι, λέει, τσόντα. Και πιστεύω, λέει, να μας μπει καλά ο μήνας. Λέει σήμερα, κατάλαβες. Άρα τι μας.
9: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
10: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Εσύ θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
13: Για πάντα!
12: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Συγγνώμη, 7.41, 38 βαθμούς λέει σήμερα και ξέρεις, έχουν αρχίσει οι ειδήσεις. Πω και 38 με τρέλα, δεν έχει ξανασυμβεί άλλη φορά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άμα δεν έχει 38 η Αθήνα, η Ελλάδα, ποιο θα έχει.
1: Έλαντε.
0: Το 8 πάνω στο Βέλγιο, μην τρελαθούμε. Σας παρακαλώ. Εντάξει, οκ. Αν αναζητάς κάτι πραγματικά δροσιστικό, ανακάλυψε τα αγαπημένα Starbucks Refresher. Το αγαπημένο Cool Lime, το Strawberry Acai και το νέο Cherry Pomegranate Refresher είναι οι πιο απολαυστικές επιλογές για τη βόλτα σου στην πόλη, στην παραλία, για κάθε στιγμή της ημέρας. Starbucks Summer. Δροσιά σε κάθε γουλιά. Τι άλλο?
1: Όλα καλά, εσύ?
0: Τι, έτσι θα κάνουμε εκπομπή.
1: Όχι, πρέπει να κάνουμε κάτι.
0: Έχεις τίποτα να μου μας πεις?
1: Θες να σου πω από τώρα?
0: Ναι, γιατί, τι άλλο?
1: Θα κάνουμε τα δικά μας.
0: Ποια δικά μας?
2: Ποια τα δικά
0: μας? Α, δεν είπαμε για τα τηλέφωνα.
1: Βέβαια.
0: Όπα, συγγνώμη, είναι εγώ φταίω.

0: Άρια, πολύ ωραία. Και έλατε παρακαλώ. Χάσαμε τη θεία Στοπ. Έλα καλέ.
1: Τη χάσαμε.
0: Η παράσταση παίζει στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Κορυδαλού. Να είστε προσεκτικοί εκεί, γιατί δίπλα έχει και το άλλο θέατρο του Κορυδαλού. Εντάξει. Μετά την επιτυχία στο νέο θέατρο Φίλιπ στην Αθήνα, συνεχίζει η καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Πρωταγωνιστούν Τζόι Σεβίδη, Γιώργο Σουξέ, Χρήστο Τρυπότη και άλλοι αγαπημένοι ηθοποιοί. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com. Λοιπόν, έχω 5 δίπλες προσκλήσεις, είναι για αύριο Τρίτη, 21 Ιουλίου, στις 9 και 4. Το θέλετε? Στο Δημοτικό Αμφιθέατρο Κορυδαλού. Λοιπόν, στείλτε μου μήνυμα στο Viber.
2: 6931952952.
0: Θα γράψετε θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας. 5 από εσάς θα κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Οι νικητές θα ενημερωθείτε με απαντητικό μήνυμα στο Viber. Ωραία.
2: Ωραία.
0: Προσπαθούμε να σου δώσουμε θέατρα καλοκαιρινά, τελικά. Μέχρι που να πας κάπου διακοπές. Πού θα πας εσύ φέτος, ρε?
1: Διακοπές.
0: Ναι.
1: Φέτος.
0: Ναι. Δεν θα κατεβείς Μύκονο?
1: Θα κατεβώ κάπου αλλού.
0: Πού?
1: Αλλού. Θα πάω λίγο βόρεια.
0: Λίγο βόρεια.
1: Ναι, βόρεια πάω.
0: Πού θα πας?
1: Όπου πήγα και πέρσι. Βόρεια πήγα και πέρσι.
0: Δεν θυμάμαι.
1: Δεν θυμάσαι?
0: Όχι.
1: Δεν θα παίξεις εσύ βόρεια τώρα?
0: Βόρεια. Πού? Δεν καταλαβαίνω.
2: Όλοι είναι φορίζοντας.
1: Εντάξει, Μιχαλή, τι να σου πω. Δεν θα παίξεις τους Αγίους 40. Θα με τρελάνε.
0: Πάμε Μύκονο, ρε.
1: Μύκονο, ρε.
0: Έχει και κόσμο, ρε, μια χαρά είναι.
1: Μύκονο, θα έρθω και εγώ, ναι.
0: Και ό,τι και να σου συμβεί στη Μύκονο, το νοσοκομείο είναι εκπληκτική υποδομή.
1: Τι έχει?
0: Με το που μπει μέσα και φωνάξει, αδελφή, η μισή Μύκονο έρχεται να σε βοηθήσει.
2: Α, πολύ ωραία.
1: Αυτό το χιούμορ έχει μείνει από πάντα όμως. Αυτό και το άλλο με τις ξανθιές.
0: Όχι και με αυτές που φοράνε μίνι στην Μύκονο. Δεν κάνει να σκύβουνε γιατί...
1: Ναι, φτάνει!

0: έχετε και πολλή όρεξη για δουλειά, φροντίστε τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις και μη χαλαρώνετε. 8. Ζυγός. Κάποιος μπορεί να θίξει την επαγγελματική σας αξιοπιστία. Φροντίστε να είστε απόλυτα συνεπείς. 7. Σκορπιός. Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί η σημερινή ημέρα, καθώς μπορεί να θίγουν κάποια οικονομικά σας συμφέροντα. 6. Τοξότης. Οι οικονομικές υποχρεώσεις σήμερα ενδέχεται να σας πιέσουν. 7. Εγώκερος. Ευκαιρία να βάλετε τα πράγματα στη θέση τους σχετικά με τις οικογενειακές και οικονομικές σας υποθέσεις. 8. Υδροχός. Κάποιο φιλικό πρόσωπο θα σας δώσει μια καλή ευκαιρία είτε στον επαγγελματικό είτε στον κοινωνικό τομέα. 10. Και τέλος, ηχθείες. Η μέρα είναι ιδανική για να κάνετε επαφές, συζητήσεις, κυρίως οικονομικές με παρασκηνιακό χαρακτήρα. 9.
1: Ξυπνήστε. Breakfast FM. Με το Μιχάλη.
2: Radio DJ.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία των αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
4: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη. Γεύση ορεινής Ηπείρου.
5: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
3: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
3: Μόνο επιτυχίες.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
4: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες. Για την Αθήνα.
6: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
11: Δεξιά.
10: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
11: Εγώ, δεξιά.
10: Γιατί εσύ,
11: αριστερά.
10: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
11: Δεξιά.
10: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
11: Αριστερά.
10: Δεξιά.
12: Μονοθέσιο.
13: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
14: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε?
16: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
15: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
16: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.
17: Vodafone εκπτώσεις και έφυγες για καλοκαίρι. Βρε smartphones, tablets και αξεσουάρ σε απίστευτες τιμές. Απόκτησε τα άτοκα και χωρίς κάρτα με Vodafone Flex και γίνε ο τυχερός που θα κερδίσει ένα αυτοκίνητο Cherry Tingo 4 αξία 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
18: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
19: 95,2 Athens DJ.
20: Ακούστε μας εδώ.
19: Στο ραδιόφωνο σας.
20: Αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Play.
21: Radio Play.
20: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.
18: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα. Σε ένα λεπτό.
22: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεχίζεται το πολεμικό σύριαλ στη Μέση Ανατολή. Ένα τη νύχτα αμερικανικών επιθέσεων χτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τις δυνάμεις τους στον κόλπο. Ο πρώτος καύσωνας επισκέπτεται τη χώρα. Θα διαρκέσει έως την Τετάρτη. Ανοιχτές για το κοινό, 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μεγαρομουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την Πέμπτη στις 10 παρα 20 το βράδυ. Το νέο τους τραγούδι με τίτλο We Dance παρουσίασαν οι Coldplay κατά τη χτεσινή τους εμφάνιση στο ημίχρονο του τελικού Ισπανία-Αργεντινή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
18: Αθήνα, ο καιρός.
22: Ηλιοφάνεια με βοριάδες ως 4 από 4 και θερμοκρασία ως 38 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη. Το μεγαλύτερο σόου στον πλανήτη.
18: DJ! Η ώρα είναι 8.
23: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
24: Hey, this is Miley Cyrus.
25: What's up, y'all? I'm Beyonce.
26: Hey, what's up? It's David
27: Guetta.
28: Hey, what up? It's yours truly, Jason Derulo.
27: Hey, guys, it's Taylor Swift.
29: Hi, everybody. This is Måneskin on 95.2 Athens DJ.

0: από τη μεταμόρφωση Κιάνδος από τη Λένορμαν και τέλος ισχυστού στο ρεύμα προς Καραμαγκά. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931 952 952.
1: Καλημέρα Μιχάλη.
2: Έτσι ξυπνάει.

0: Life is simple. Η ζωή είναι πολύ απλή.
1: Πολύ απλή.
0: Και θα πω το εξής. Θέλετε να κάνετε μπάνιο και να καθόσαστε κάτω από ομπρέλες?
1: Ναι, θέλουμε.
0: Τι ομπρέλες? Gucci και ξαπλώστες Burberry.
1: Μόνο. Μόνο.
0: Ακούστε που θα τις βρείτε.
1: Πού?
0: Για τη θερινή περίοδο. Η Gucci ανέλαβε τη διαμόρφωση ενός πολυτελούς beach bar, εστιατορίου και καφέ, στην παραλία Λαρβότο του Μονακό. Δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό summer takeover.
1: Oh my god!
0: Ξαπλώστες με λουλουδάτα σχέδια απλώνονται κατά μήκος της παραλίας κάτω από κυματιστές ομπρέλες και εντυμένες με το λογότυπο της Gucci και έχετε φόντο τα πολυτελή γιότ του στο Μονακό και στη γαλάζια θάλασσα.
1: Α, ωραία! Έτσι, πολύ καλά παιδιά!
0: Έτσι. Η Art Deco, το Art Deco Hotel Belgrave στην Κιανή Ακτή υποδέχεται την Burberry.
1: Oh, welcome!
0: Η Burberry μεταμορφώνει το εμβληματικό Beach Club και τις βεράντες του ιστορικού ξενοδοχείου με το χαρακτηριστικό check μοτίβο της προσαρμοσμένο σε μπλε και άσπρες αποχρώσεις. Ξαπλώστες, ομπρέλες, προβλήτα και διακοσμητικές λεπτομέρειες είναι Burberry.
1: Πολύ καλά.
0: Ενώ οι επισκέπτες απολαμβάνουν γρανίτες σε ξυλάκι Burberry στη βεράντα του Fitzgerald Bar.
2: Μαξιλάκι. Τι κομψότητα είναι όλο αυτό.
1: Καλή,
0: μη μου ζητήσετε εάν έχει ελεύθερο κομμάτι της παραλίας. Γύφτε, εγύφτε. Έλα. Έτσι. Fitzgerald Bar. Ξυλάκι, γρανίτα, Burberry.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Μπαριμάνιλο.

0: εντάξει, είναι καλοκαιρινό τραγούδι, ωραίο και χαϊστικό, αλλά εντάξει, η παραλία της Κοπακαμπάνα είναι λίγα και λαϊκάντζο.
1: Είναι λίγα
0: και λαϊκάντζο.
1: Εντάξει.
0: Τίποτα, εμείς παραμένουμε Μονακό και οι Ανέσα Κτές και αυτά κλπ. Και οι Ομπρέλες, οι Γκούτσι, οι Μπέρμπερι.
1: Αυτά, αυτά. Έχουμε λεφτά.
0: Ναι, βέβαια υπάρχουν και κάτι σαν και εσένα που το χαλάνε.
1: Για πες.
0: Ξέρεις από πού το ξεκίνησε αυτό που κάνουν πιο πολύ, δηλαδή να κατουράνε στη θάλασσα.
1: Πότε.
0: Και να έχεις τώρα την Γκούτσι, την Ομπρέλα και να πάει να κατουρίζει.
1: Τι να κάνουμε, καλή μου, η θάλασσα είναι τεράστια.
0: Όχι, να πας στην τουαλέτα. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, ένας ψαράς πριν από 3.000 χρόνια, ονόματι Αυρίλιος, ο Ασυγκράτητος, βρισκόταν ώρες στη βάρκα ψαρεύοντας. Ο άνθρωπος δεν άντεξε άλλο. Αντί να γυρίσει στο λιμάνι να κάνει την ανάγκη του, βγήκε και λέει: Έλα, μωρέ, τόση θάλασσα υπάρχει.
1: Έχει δίκιο, ναι, μαζί μου κι εγώ.
0: Οι υπόλοιποι ψαράδες τριγύρω εντυπωσιάστηκαν από την πρακτική λύση και άρχισαν να τον μιμούνται. Μέσα σε λίγους μήνες η συνήθεια εξαπλώθηκε σε όλα τα νησιά, ενώ οι ντόπιοι τη βάφτισαν υδάτινη αποσυμπίωση.
1: Πολύ καλά κάνανε.
0: Με το που τον είδαν οι άλλοι, σηκώθηκαν και αυτοί, αφήσαν τα κουπιά, το πετάξαν έξω και
2: τσουρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
0: να κοιτάζουν δήθεν τον ορίζοντα και να μένουν ακίνητοι για 30 δευτερόλεπτα.
2: Από εκεί ξεκίνησε.
0: Δεν είναι α. Αυτό το α είναι α.

0: Γελάτε παρακαλώ, διότι το μεταφραστικό τμήμα του σταθμού είναι έτοιμο να σας εξετάσει και να σας δώσει και δώρο αν τα καταφέρετε. Θα σας διαβάσω τρεις φράσεις στα αγγλικά, τα γνωστά αγγλικά, ξέρετε. Αν απαντήσετε σωστά, σας περιμένει ένα σετ δύο τεμαχίων από την εταιρεία Body Action. Εκεί βρίσκεται t-shirts, αμάνικα, βερμούδες, κολάν, παντελόνια, slides, καπέλα κτλ. Ό,τι χρειάζεται για να ανανεώσετε το καλοκαιρινέ σας look στις καλύτερες τιμές. Μπορείτε να μπείτε μάλιστα στο bodyaction.gr και να βρείτε τη νέα συλλογή του καλοκαιριού με εκτόσεις έως και μείον 30%. Λοιπόν, 2-10-61-46-9-9 από τα... Τι, έτοιμος?
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, κυρία μου, ποια είστε?
2: Εμείς Σταυρούλα.
0: Ποια?
3: Σταυρούλα ή Σταυρούλα.
0: Η Σταυρούλα. Μάλιστα. Πού είστε, Σταυρούλα, τέτοια ώρα?
2: Στον δρόμο, από την δουλειά.
0: Ωραία. Είμαστε έτοιμοι?
2: Έτοιμοι.
0: We went for hair and we came out with a haircut.
1: Δεν
0: σας ακούω και δεν το. Πάμε στο επόμενο. Next line please, παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος?
4: Παναγιώτης.
0: Μάλιστα. We went for hair and he came out.
4: Πήγε για μαλλί και βγήκε κουρεμένος.
0: Σωστά. He goes like the turtle.
4: Πάει σαν τη χελώνα.
0: Α, μάλιστα.
1: Congratulations.
0: Εδώ είναι τα καλά.
1: Opa.
0: He did his shit crouton.
4: He did his shit.
0: Όχι, δεν είπα shit, είπα shit. He did his shit crouton.
4: Έκανε το σκατό του παξιμάδι.
1: Nice, nice.
0: Very nice. Έχεις κερδίσει δύο τεμάχια από Body Action.

0: Unbelievable. 8.23. Έχει χαλάσει η συσκευή σου το τηλέφωνο? Τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου. Εντοπίζει το πρόβλημα και σου δίνει την καλύτερη λύση. Okay. Κάθε επισκευή συνοδεύεται και με 12 μήνες εγγύηση. Alright. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Ωραία.
1: Ωραία.
0: Είχαμε πει παλαιότερα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αυτό με τον γορίλα που τον λέγανε Σαμπάνι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Το θυμάσαι, που ήταν στον Ιαπωνικό ζωολογικό κήπο, τον λέγανε Σαμπάνι και τρέλαινε τις γυναίκες. Άρεσε πάρα πολύ τις γυναίκες.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Πηγαίναν οι γυναίκες μπροστά και του δείχνανε τα στήθια του.
1: Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τα νέα δεν είναι καλά, γιατί ο Σαμπάνις έχει πέσει σε βαθιά περισυλλογή, επειδή πλέον οι γυναίκες δεν σταματάνε να του κάνουν αυτό που του κάνανε. Τώρα τελευταία, ξέρω, τελείωσε το τρέντ. Αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζουν ότι η έκφρασή του είναι οδυνηρά οικεία, καθώς θυμίζει έντονα τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν μετά από ένα χωρισμό. Ο Σαμπάνης κάθεται μόνος του σε μια στάση που είναι με το δεξί του χέρι μπροστά στο σώμα του και το αριστερό να ακουμπάει το στόμα του.
1: Το στόμα.
0: Και κοιτάει στο, σαν να κοιτάει στον ορίζοντα. Ένα του έχει μείνει να αρχίσει να γράφει και αυτό τραγούδια. Εύκολο, Σαμπάνης.

0: hot στιγμή, 8.28, όσοι ώρα έπαιζε το τραγούδι, έγινε και η κλήρωση. DJ Travel, live on tour. Κάποιος θα πάει για να δει Σακύρα μαζί με κάποιο φίλο ή φίλη στη Μαδρίτη.
1: Ωραία.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Ναι, ναι.
0: Ωραία. Για πάμε, μάγκα να βάλω άλλη μουσική, είναι πιο... Λοιπόν, υπάρχουν παιδιά, είναι κορίτσια. 75% κορίτσια έχουν λάβει μέρος. Οκ. Okay. Γι' αυτό και στην κλήρωση βγήκανε τρία κορίτσια. Πάμε στην πρώτη νικήτρια, αν την βρούμε καλώς. Αν όχι, θα πάμε στην δεύτερη, στην τρίτη και ούτω καθεξής. Οκ. Πάμε στην περιοχή του νέου κόσμου.
1: Ωραία.
0: Χτυπάει.
2: Περιμένουμε να χτυπήσει.
0: Χτυπάει.
3: Τηλέφωνο
0: του απενεργοποιημένου. Ειρήνη, απενεργοποίησες και τη Σαγκύρα. Πάμε στη νούμερο 2. Την εδώ, περιοχή Πειραιάς. Okay.

0: Ματίνα, σήκωσε το τηλέφωνο.
1: Παρακαλώ.
0: Έλα βρε Ματίνα.
1: Καλημέρα.
0: Έχει ακούστε, λέω, θα χάσει τη Σακύρα αυτή εδώ, αν δεν απαντήσει. Αλλά αφού απάντησες, την κέρδισες.
1: Τι λέτε, τι λέτε.
0: 95,2 άθεις DJ, Μιχάλης Σασόπης, από το ραδιόφωνο. Ματίνα, Ματίνα, Ματίνα. Είσαι εσύ, η νικήτρια. Και μάλιστα σε τυχερή, γιατί ήσουν η δεύτερη. Τηλεφωνήσαμε στην πρώτη, δεν απάνταγε, μάλλον το είχε κλείσει. Και λέω τώρα έχει. Βεβαίως, θα δεις Σακύρα.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, πρόσεξε. Φεύγεις Παρασκευή. Καλά, θα τα πούμε. Θα τα πεις και με τις γραμματείς και τους Φαρισαίους. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου φεύγεις. Επιστρέψεις Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Παίρνεις κάποιο φίλο, κάποια φίλη, ό,τι θέλεις μαζί σου. Ταξιδεύεις business class με τη Sky Express.
2: Yeah.
0: Θα διανυκτερεύσεις με πρωινό και τα λοιπά με το Travel for Fun. Θα πάρεις και 500 ευρώ έτσι να τα έχεις να πάρεις κανένα φουστανάκι. Εντάξει. Και θα δεις και τη Σακύρα. Οκ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πρέπει να πω επώνυμο.
2: Έστω και το επώνυμο, ή
0: ναι,
2: και όχι.
0: Εντάξει. Ματίνα Λάβα. Έτσι λέει. Από πού βγαίνει το Λάβα?
1: Έτσι είναι. Καλλιτεχνικό.
0: Α, καλλιτεχνικό. Ναι, δεν κρατάς τίποτα από
1: εκεί. Είναι το πραγματικό, αλήθεια.
0: Πολύ ωραία. Είμαι καλή.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Μιχάλη μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικών. 9,6 Radio DJ.
5: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
6: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
7: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
8: Tullis Motors ΑΕ.
9: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
8: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
9: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
8: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
10: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
11: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
12: Για σχολικά.
11: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά άλλου. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
12: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
11: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
13: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με 2 καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
11: Να πάρουμε 2 από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
13: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
14: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
15: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλιο 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: ναι, εντάξει, είναι η εποχή των διακοπών. Αλλά δεν έχει σημασία. Ο καθένας ό,τι θέλει κάνει. Για σένα που θέλεις δωρεάν σπουδές, κορυφαία προϋπηρεσία, επίσημη πιστοποίηση και τα δικά σου λεφτά από την πρώτη μέρα που σπουδάζεις, ήρθε η ώρα να κάνεις το δικό σου level up. Ο τρίτος κύκλος του Lidl Up, Learn and Work της Lidl Ελλάς, ετοιμάζεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και περιμένει την αίτησή σου. Παίρνεις 1000 ευρώ μεικτά το μήνα όσο σπουδάζεις για 2 χρόνια και με το που τελειώνεις βγαίνεις στην αγορά εργασίας ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Ε? Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου. Μην το χάσεις. Μπορείς να συνδυάσεις σπουδές με το κύρος της ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, καριέρα και μισθό από την πρώτη μέρα.
1: Πολύ ωραία, Μιχάλη μου. Λοιπόν, θέλω να σου πω κάτι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Ναι.
1: Ναι. Υπάρχουν κάποιες λέξεις που όπου και να πας στον κόσμο, ναι, θα καταλάβουν τι εννοείς.
0: Ξένες πεις,
1: λέξεις.
0: Ναι, και ελληνικές. Άμα πεις ένα μαλάκα, ξέρουν όλοι.
1: Μιχάλη, τώρα περίμενα να στα πω.
0: Είναι και αυτό μέσα.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Καλά, εντάξει, συγγνώμη. Αυτό δείχνει ότι είμαστε live και ότι δεν είμαστε προσχεδιασμένοι εδώ.
1: Ναι, ναι. Να ξέρεις που το έχουν πει και αυτό.
0: Ότι?
1: Ότι είμαστε γραμμένοι πάντα.
0: Τι γραμμένοι?
1: Η εκπομπή.
0: Τι εννοούν δηλαδή?
1: Ότι την εκπομπή τη γράφουμε, έτσι λέει, πιστεύουν.
0: Δεν πάνε καλά.
1: Ναι, αυτό λέω κι εγώ.
0: Μήπως να αρχίσουμε να ξαναβγαίνουμε στο TikTok.
2: TikTok. Να είμαστε live.
0: Λέγε.
1: Λοιπόν, τσιν-τσιν, Μιχάλη.
0: Τσιν-τσιν.
1: Ναι, στην υγειά μας.
0: Α, ναι, τσιν-τσιν, σωστά. Το έχω ξεχάσει αυτό πια.
1: Έλα, Μιχάλη. Λοιπόν, συγχίζω. Σελαβή.
0: Σελαβή, ναι. Αυτή είναι η ζωή. Σελαβή. Άλλο.
1: Σαγιονάρα.
2: Α, σαγιονάρα, βεβαίως.
0: Χωρίς κάλτσα.
1: Ναι. Σούσι.
0: Σούσι. Εντάξει.
1: Είδος φαγητού. Το ξέρουν όλοι. Χαμπίμπι.
0: Χαμπίμπι. Καλά τώρα τελευταία. Χαμπίμπια και γυαλελέλια και όχι μόνο αυτό και τα...
1: Χακούνα ματάτα.
0: Χακούνα ματάτα.
1: Ναι, κανένα πρόβλημα.
0: Το χακούνα ματάτα πιάσω και κούνατο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
2: Σωστά, σωστά.
0: Χακούνατο.
1: Σχέστα.
0: Σχέστα, το μεσημέρι.
1: Μπράβο, γιατί όλοι τα ξέρουν αυτά, Μιχάλη. Σουβενίρ.
2: Α, βέβαια.
0: Δεν το λες σουβενίρ, να το λες σουβενίρ.
1: Σουβενίρ, έχεις πολύ δίκιο, ναι. Όπα. Όπα.
0: Ναι, όπα, ναι. Και αυτό είναι γνωστό.
1: Και το τελευταίο και το πιο ισχυρό από όλα.
0: Αυτή το μαλακά.
1: Ναι,
0: έμα.
3: Σας ακούμε κάθε μέρα.
4: Καλά, Μιχάλη, τα σπάς.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
3: Φτιάχνετε τη διάθεση κάθε μέρα που κολλάω στην κίνηση.
6: Καλημέρα, μέγιστε.
3: Καλημέρα, Μιχάλη. Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
5: Το νούμερο 1. Breakfast FM

0: Harry Styles, as it was, 8:46. Διαβάζω εδώ ότι η UNESCO έχει πιάσει και εξετάζει τα πιο παράξενα καλοκαιρινά έθιμα του πλανήτη.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Στην Ελλάδα το επίσημο έθιμο λέει, ξεκινάει με τη φράση «Μόνο μια βουτιά θα κάνουμε, ρε παιδί
2: μου». Μια βουτιά!
0: Και ολοκληρώνει το 8 ώρες αργότερα με 3 φραπέ, 5 τάπερ και έναν ύπνο στην ξαπλώστρα.
2: Έτσι πρέπει, αυτό είναι το σωστό.
0: Μας έχει καταγράψει η UNESCO.
2: Έτσι, αυτό είναι το σωστό.
0: Στην Ιταλία οι ντόπιοι διατηρούν το αρχαίο έθιμο να συζητούν για, τα, για ποια παραλία έχει τον καλύτερο καφέ μέχρι να δει ο ήλιος χωρίς τελικά να κάνουν μπάνιο. Αυτό μοιάζω εγώ Ιταλός που δεν κάνω. Στην Ισπανία η μεσημεριανή σιέστα θεωρείται ιερή. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ακόμα και τα κουνούπια περιμένουν να ξυπνήσει ο κόσμος και μετά να ξαναρχίσουν τη δουλειά. Στην Αυστραλία οι λουόμενοι ακολουθούν την παράδοση να ελέγχουν πρώτα αν στη θάλασσα υπάρχει κάτι που μπορεί να τους δαγκώσει, τους τσιμπήσει ή να τους κοιτάει λίγο περίεργα. Το τσεκάρουν μετά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το barbecue αποτελεί σχεδόν εθνικό άθλημα. Έτσι είναι. Η παράδοση λέει ότι το καλοκαίρι ο οικοδεσπότης πρέπει να γυρίζει τα λουκάνικα στην παραλία και βέβαια να υπάρχουν πολλές μπύρες.
2: Α, βέβαια, πάντα. Ναι.
0: Εδώ βέβαια εντάξει, τώρα στην Ελλάδα γίνονται και άλλα πράγματα. Βγαίνει άλλη στο Instagram ή στο Facebook και λέει καλό ταξίδι γιαγιά. Και αρχίζουν όλοι να τη στέλνουν συλληπιτήρια ζωή σε εμάς. Ενώ η γιαγιά έχει πάει για μπάνια στην Εδιψό.
2: Η γιαγιά ζει!

0: you tell me now. Υπενθυμίσω ότι μετά τις 9 έρχεται και η μάχη των φίλων. Αν θέλετε να παίξετε, στείλτε μου μήνυμα στο Viber
1: 6931 952 952.
0: Θα μου γράψετε μόνο το μικρό σας όνομα, τίποτα άλλο. Και αν κληρωθείτε θα σας τηλεφωνήσουμε εμείς. Σήμερα το breakfast, το τελευταίο breakfast πριν τις διακοπές. Πότε επιστρέφουμε, ξέρει κανείς εδώ μέσα?
2: 14 Σεπτεμβρίου του 2026.
0: Του 26, ρε. Όχι, ρε.
2: Εντάξει, 27,
0: ρε.
2: Τι να κάνουμε, το 27 είναι μακριά.
0: Δεν είναι μακριά, μια χαρά. Ξέρεις πώς θα περάσει, δεν το καταλάβεις.
2: Θα περάσει γρήγορα. Πες μια καλημέρα στη Μισελ που σε ακούει αυτή τη στιγμή.
0: Καλημέρα, Μισελ. Ωραία, δεν ξέρω ποια είναι η Μισελ.
2: Η Μισελ, η μικρή, η ανιψιά μου.
0: Α, δεν το ξέρω. Καλημέρα, Μισελ. Στα σουηδικά πώς είναι το καλημέρα?
2: Δεν ξέρω πώς είναι το καλημέρα στα σουηδικά.
1: Έπαιζε good morning τώρα.
0: Καλά.
2: Good
0: morning. Ωραία. Λοιπόν, τι θα πω. Λοιπόν, άρα επιστρέφουμε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα σχολεία πότε ξεκινάνε?
1: Παρασκευή 11.
0: Και γιατί δεν το κάνουμε 11?
1: Παρασκευή 11.
0: Όχι, δεν θέλω.

0: Γεια σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε εχθές?
1: Θυμηθείτε.
2: Κυκλοφόρησε η είδηση ότι η Σουηδία αναγνωρίζει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ότι ετοιμάζει σχετικό τουρνουά. Α, όπως λέει ο σύλλογος, οι νικητές θα κερδίσουν ένα μήνα κρουαζιέρα στα ελληνικά νησιά.
3: Α, να δηλώσουμε συμμετοχή. Να πάμε.
2: Ναι, μάλιστα έχουν ετοιμάσει και μια αισθησιακή ταινία. Ναι. Μια κοπέλα που ζαλίζεται και κάποια στιγμή και πιάνεται από ανδρικά μόρια. Η ταινία λέγεται Το κορίτσι που παραπέει.
4: Τι χιούμορα! Τι χιούμορα! Τι εκπομπή!
5: 89,6 Radio DJ.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία των Παξιωνίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
7: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
8: Πάμε δυνατά και σταθερά.
7: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλω εγώ.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνση. Στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
11: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
12: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από 2 συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
11: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 24 Ιουλίου, Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΜ Φρότζος.
13: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
14: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
13: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
14: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
15: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σίτησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φίτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων γενικού λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην Αριστεία.
5: 2. Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ. 95,2 Athens DJ. Τα νέα.
1: σε ένα λεπτό.
16: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Συνεχίζεται το σύριαλ στη Μέση Ανατολή ένα τη νύχτα Αμερικανικών επιθέσεων χτες. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αυξάνουν τις δυνάμεις τους στον κόλπο. Ο πρώτος καύσωνας επισκέπτεται τη χώρα. Θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη. 40 βαθμούς θα δείξουν τα θερμόμετρα στην πρωτεύουσα. Ανοιχτές για το κοινό 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Χατεχάκη θα κλείνουν έως και την Πέμπτη στις 10 παρά 20 το βράδυ. Το νέο τους τραγούδι με τίτλο We Dance παρουσίασαν οι Coldplay και τη χτεσινή τους εμφάνιση στο ημίχρονο του τελικού Ισπανία-Αργεντινή. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
1: Αθήνα, ο καιρός.
16: Ηλιοφάνεια με έως 38 βαθμούς. Επιστρέφουμε στο νούμερο 1 Breakfast FM με το Μιχάλη. Το μεγαλύτερο show στον πλανήτη.
1: DJ! Η ώρα είναι 9.
17: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.
18: Turn it up, y'all. Let's go.
19: Hi, this is Sam Smith.
20: This is your girl, Lady Gaga. Lady Gaga.
21: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
22: Hey, I'm Tiesto.
23: It's your boy, David Guetta.
24: It's Ava Max on 95.2.

0: Παπα ούτε. Καλημέρα σας. Λοιπόν, δεν ξέρω αν μπορείτε το δράμα. Το μόνο δράμα που θέλω στη ζωή μου είναι να προσπαθώ να κλείσω τη βαλίτσα μου, επειδή πήρα πάρα πολλά. Εντάξει, κάθε πάνω στη βαλίτσα την πατάς, πέντε ζευγάρια παπούτσια και ένα τριήμερο. Αν θέλεις και εσύ να είναι τα μόνα σου προβλήματα αυτά, το Rotterdam και άλλοι 163 προορισμοί σε καλούν. Κλείσ' το ειστήριό σου στο aegean.com ή στο Aegean App. 2,5 λεπτά μετά τις 9. Αττική Οδός, παρακαλώ, για να δούμε πώς είναι τα πράγματα. Ναι.
1: Καλημέρα από την Αττική Οδό. Μισά ώρα σε καθυστερήσει στην κατεύθυνση προς αεροδρόμιο από τον κόβο Φίλης έως τον κόβο Ηρακλείου.
0: Τι αν δεν έχει φύγει ο κόσμος.
1: Επιστρέφει και κάποιοι από το Σαββατοκύριακο.
0: Σωστό.
1: Αρκετά καλύτερη εικόνα στην κατεύθυνση προς Ελευσίνα με 5 λεπτές καθυστερήσεις μεταξύ των κόβων Πλακεντίας και Φυσίας. Καλή συνέχεια.
0: Thank you. Άλλα στοιχεία.
2: Λοιπόν, κίνηση έχει ο Κηφισός στην άνοδο από το Περιστέριο στη γέφυρα Αχαρνών και στην κάθοδο από την Αχαρνών προς την Ιερά Οδό. Κίνηση και η Κηφισία στην άνοδο προς το Αιγαία, η Αρδιτού και η Βασιλός Κωνσταντίνου, αλλά και η Λεωφόρος Αθηνών προς την Αθήνα από το Παλατάκι Χαϊδαρίου έως τη Θηβών. Και τέλος η παραλιακή προς Πειραιά από το Νέο Φάλιρο. Για τα μηνύματά σας στο Viber 6931952952.
0: Μάλλον Χαριστάκη, χρηματιστήριο.
3: Καλημέρα
0: σας.
3: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Απόλυες 1,15% την Παρασκευή. Η αγορά συμπλήρωσε 6 συνεχόμενες πτωτικές συνεδριάσεις. Στις 2.447 μονάδες, εκεί έκλεισε την Παρασκευή στα 317 εκατομμύρια ο τζίρος, με απώλειες και Wall, μείον 0,77, μείον 1 και μείον 1,40. Στο μείον 1 και η Γερμανία, Τόκιο και Χονγκ Κονγκ ακολουθούν διαφορετικές πορείες το πρωί. 2,71 χάνει το Τόκιο, συν 1,33 κερδίζει το Χονγκ Κονγκ. 1,15 ευρώ δολάριο, 85 πετρέλαιο, 4.014 οξός. Καλό καλοκαίρι, καλές διακοπές, θα τα πούμε το Σεπτέμβριο.
4: Καλημέρα Μιχάλη.
5: Έτσι ξυπνάει η Αθήνα.
4: Καλημέρα.
0: Ποιος καλέ?
4: Είμαι η Κατερίνα, σας ακούω κάθε πρωί.
0: Σε ευχαριστώ Κατερίνα, μα το κοιτάξεις αυτό κάποια στιγμή να πας, να κάνεις ένα τεστ.
4: Θα το κοιτάξω, αλλά μιλάς καλά ελληνικά και έχεις χιούμορ, οπότε μια χαρά.
0: Για πάμε με τα καλά μου ελληνικά. Τι χρώμα βγάζει ένα κόκκινο στυλό?
4: Κόκκινο.
0: Κόκκινο, μια χαρά είσαι. Σε παρακαλώ.
6: Τι χρώμα βγάζει το κόκκινο σκύλο?
0: Έχουμε κάνει και πιο ηλίθιες ερωτήσεις και έχουν χάσει.
5: Το νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη, 7 με 10 το πρωί, στον 95,2 Athens DJ.

0: Μάια Τζόγιου, σε λατρεύω. Πρέπει να σου αρέσει πολύ κάποιος για να του πεις σε λατρεύω, δεν είναι.
1: Βέβαια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε ποιοι σας αρέσουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κορίτσια, εντάξει. Τα γυαλιά Οράσεως. Τα γυαλιά είναι ένα σημάδι, λέει, νοημοσύνης και όσο και αν νομίζετε ότι στις κυρίες μετράει το μέγεθος του κεφάλου σας, είναι το μέγεθος του εγκεφάλου που σου δίνει, λέει, το πλεονέκτημα. Πιστεύετε δηλαδή ότι όποιος φοράει γυαλιά ότι είναι πιο έξυπνος.
1: Ναι, ναι, ισχύει, ισχύει.
0: Γκρίζα μαλλιά. Όπως τα γυαλιά Οράσεως, έτσι και τα γκρίζα μαλλιά, λέει, μπορούν να δείξουν ωριμότητα, εμπειρία και σοφία. Σημάδια στο πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά τα σημάδια δεν σας κάνουν ελαττωματικούς. Ανταυτού, λέει, οι γυναίκες τείνουν να γοητεύονται.
1: Βέβαια. Με το να δεις κάτι.
0: Πράσινα δάχτυλα. Νύχια. Προφανώς δεν είναι... Ξέρεις, όμως όπως όσοι άντρες περνούν μερικές ώρες στον κήπο,
1: ναι, ναι,
0: και τα νύχια είναι μαύρα πράσινα, θεωρείται, λέει, ελκυστική.
1: Βέβαια, τα χέρια σου κάνεις
0: πυκνά φρύδια. Τα έντονα απίθαρχα φρύδια, στις ακούρευτα κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Θα επιστήσουν την προσοχή. Τελικά δεν σας αρέσουν οι όμορφοι.

0: Άλλη μελόδια μαζί με τον Μεντούζα. Οκ, οκ. Λοιπόν, να σας υπενθυμίσουμε ότι η Carrier είναι από τους αναγνωρισμένους παγκόσμιους οργανισμούς για παροχή λύσεων κλιματισμού. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μοντέλων κλιματιστικών τείχου που καλύπτουν όλες τις ανάγκες του σπιτιού από 9.000 έως και 24.000 BTU. Όλα διαθέτουν Wi-Fi για απομακρυσμένο έλεγχο λειτουργίας, πενταετή εγγύηση και πιστοποίηση Eurovent. Ωραία, έχεις να μας πεις κάτι ενδιαφέρον ή να πω τα δικά μου?
1: Έχω να σου πω κάτι.
0: Όπως?
1: Έχουμε τα κορίτσια, τι παρατηρούν εσάς τους άντρες.
0: Τι
1: παρατηρούν εσάς τα κορίτσια, ναι. Τι κοιτάνε οι γυναίκες στο αντρικό σώμα στη θάλασσα.
0: Μετά είμαστε και τυπή.
1: Εντάξει, δεν ξέρω.
0: Τι?
1: Ναι.
0: Τα γόνατα, τα αυτά.
1: Όχι, το χρωματάκι σας. Αν έχετε μαυρίσει, έχει σημάδι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Άλλο.
1: Μας αρέσει πολύ. Το στήθος σας.
0: Τι έχει το στήθος μας? Το δικό σας το στήθος είναι ενδιαφέρον. Το δικό μας την άκρη.
2: Μεγάλη μάνα, το έχει γυμνάσει. Αυτό σου.
1: Ναι, ναι.
2: Το γυμνάζει.
1: Ναι. Το πώς περπατάς. Η πασαρέλα σου. Η πασαρέλα σου.
0: Α.
2: Ναι. Μην περπατάς αμπρό. Γιο.
1: Ναι.
0: Όχι ρε.
1: Θέλει αυτοπεποίθηση.
0: Ναι.
1: Το τι μαγιό φοράς. Δεν είσαι in fashion. Είσαι.
0: Αυτά τα εμφάσια είναι που δεν τα μπορώ εγώ, που είναι μέσα στα μπουτάκια πάνω πάνω ψηλά, στενά. Δεν μ' αρέσει. Εγώ στο γόνατο.
2: Μη φοράς σπίτο. Που είναι στη μόδα. Λες και είσαι στη φτελιά στη Μύκονο.
0: Άντε από εκεί πέρα.
1: Εδώ λένε τα κορίτσια, αν μοιάζετε λέει με τον George Clooney, κοιτάνε.
0: Όχι. Ασπρομάλλητες, να ψάξετε να βρείτε λίγο.
1: Ναι, ναι. Επίσης λέει κοιτάνε την πίσω όψη.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, ναι.
1: Κοιτάνε. Όλο το σετ από πλάτη μέχρι κάτω.
0: Κατάλαβα.
1: Αστράγαλο. Την μπροστά όψη. Τι κοιτάνε. Επίσης λέει τι αξεσουάρ έχετε μαζί.
0: Δηλαδή?
1: Αν έχεις το παρεό σου, αν έχεις τα βραχιόλια σου, αν έχεις κανένα τσιωρό κολλέ.
2: Φοράει και παρεό.
1: Φοράει και παρεό.
2: Εντάξει, μια φορά Μιχάλη μου, γιατί στο μαγιό.
0: Ποτέ.
2: Μα το μαγιό δεν μπορεί, κάποια στιγμή με το μαγιό δεν είναι.
1: Δεν βάζεις το μαγιό που είναι βρεγμένο, τι βάζεις από πάνω?
0: Πάω μέσα και αλλάζω.
2: Εντάξει.
1: Δεν φοράς το παρεό από πάνω?
0: Όχι βέβαια.
2: Όχι, δεν φοράει.
1: Δεν φοράει.
2: Πετσέτα ακριβή. Με μονόγραμμα πάνω, μη τι.
1: Α, είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα σου.
2: Μόνο. Δίμετρη.
0: Έλα τώρα, ιδίες.
2: Ναι.
0: Έλα.

0: Cause you are young. Όπως πάντα, Γιώργος Κυπαρίδης στα δελτία ειδήσεων και τα ρεπορτάζ εδώ. Ο Μάνος Φαρτζάκης μας ενημερώνει για το χρηματιστήριο. Η Ελένη Καρποντίνη εδώ. Ο Λέων του Κουκακίου Έρβιν είναι εδώ. Από το Βύρονα, Γιώργος Καλάς.
1: Για πάνω πλανήτη,
2: yes,
1: Μιχάλης Σαουσόπουλος.
2: Oh, yes, oh, yes.
0: Τελευταία εκπομπή σήμερα. Επιστρέφουμε πότε ξανά πες το μάτι.
2: 14 Σεπτεμβρίου. Δευτέρα. Οι Rolling Stones ισοφάρισαν τους Beatles με 15 άλμπουμ στην κορυφή του βρετανικού chart.
0: Σωστά.
2: Ανακοινώθηκαν τις προάλλες. Ο Emmanuel Macron και η σύζυγός του Brigitte διασκέδασε, Μιχάλη μου, στο συναυλία του BTS στο Παρίσι. Και ανέφασε και στιγμιότυπα από την συναυλία ο

0: εμένα.
1: Να σου πω κάτι. Να πας στο Λάμψη να τα λες αυτά.
0: Να μην σου πω, Μιχάλη μου, ότι όλο το Instagram έχει βουλιάσει. Βούλιαξε.
1: Τσέκινε στη φρίκ, τι να σου πω.
0: Ναι, ναι, όχι, δεν θέλουμε εκεί.
1: Αυτή είναι ωραία. Ποια είναι αυτή?
0: The Bodyguard, η κυρία εδώ πέρα, η Μαριάννα Πρωτοψάλτη. Είναι όμορφη, δυναμική και επαγγελματική. Και επαγγελματίας, λέει, στον δύσκολο χώρο της ασφάλειας προσώπων.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, νιώθω ανασφάλεια. Πάρτε
0: να την πάρω. Να την πάρω, αλλά τι ακριβώς κάνει, δεν κατάλαβα.
1: Τύπου bodyguard, έτσι λέει.
0: Α, είναι bodyguard.
1: The bodyguard, έτσι δεν λέει.
0: Ναι, τι εννοεί όμως.
2: Πολύ όμορφη. Κάνει,
0: δηλαδή, άμα έχεις κάτι, είναι δίπλα σου.
2: Είναι αληθινή.
0: Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχω μπερδευτεί.
1: Δες πώς είναι το πράγμα, θα είμαι εγώ δίπλα της.
0: Σιγά εσύ, bodyguard. Σιγά εσύ, σιγά.

0: 9:22, Δευτέρα, καλή εβδομάδα. Παρότι είναι Δευτέρα, είναι η τελευταία εκπομπή του Breakfast για αυτή τη σεζόν. Και έχει έρθει η ώρα για τη μάχη των φίλων. Έχουμε έναν άντρα και μια γυναίκα στις τηλεφωνικές μας γραμμές. Και κάνουμε γυναικείες ερωτήσεις στον άντρα, ανδρικές στη γυναίκα. Ο νικητής κερδίζει 100 ευρώ μετρητά. Και υποδεχόμαστε την Ευαγγελία. Ευαγγελία!
1: Καλημέρα!
0: Τι κάνεις, καλημέρα!
1: Καλά, εσύ!
0: Πού είσαι?
1: Στο σπίτι.
0: Ωραία! Και με τι ασχολείσαι, στο σπίτι?
1: Σήμερα δουλεύω τηλεργασία.
0: Μάλιστα!
2: Ωραία!
0: Πολύ ωραία! Βασίλη!
3: Καλημέρα!
0: Εσύ πού είσαι, Βασίλη?
3: Στο γραφείο.
0: Τι γραφείο είναι αυτό?
3: Στη δουλειά.
0: Με τι ασχολείται το γραφείο? Για άνοιξε ένα σιρτάρι να δω τι έχει μέσα.
3: Α, ασχολούμαστε με κατάσταση καλωδίων στη θάλασσα.
0: Πες μου, πέφτεις εσύ με μαγιό, βουτάς και το συνδέεις?
3: Ακριβώς.
0: Okay. Λοιπόν, Βασίλη, Ευαγγελία, Ευαγγελία ο Βασίλης. Έλα, ευχηθεί τον στον άλλον καλημέρα.
2: Καλή, τίποτε, δεν θέλουνε.
1: Καλημέρα.
3: Καλή επιτυχία.
0: Οκ. Ευαγγελία, πώς αλλιώς λέγεται η πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς? Πώς αλλιώς λέγεται η πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς?
1: Bungee jumping.
0: Bungee jumping. Παραπέντε.

0: έτσι λέγεται. Πάμε, Πέμπτη. Βασίλη. Ποιος έγραψε την Ιλιάδα, Βασίλη?
1: Ορίστε.
2: Α, δεν ξέρει.
0: Γιατί διάλογο, δεν ακούγομαι.
1: Όχι, δεν άκουσα, δεν τ' άκουσα, συγγνώμη.
0: Ποιος έγραψε την Ιλιάδα?
1: Ο...
0: Δεν το ξέρεις. Ο Όμηρος.
1: Αυτό θα έλεγα.
3: Πιστεύω.
2: Εντάξει.
0: Παιδιά, εντάξει. Αυτός είναι βουτάει.
2: Ναι, δεν μπορεί, δεν ξέρει.
0: Στις θάλασσες, στον πυθμένα.
2: Ναι.
0: Δεν μπορεί.
2: Τα
0: ξεχνάει. Ευαγγελία, τι ήταν οι κούροι στην αρχαιότητα? Ιερείς, υπότες, αγάλματα?
4: Αγάλματα.
0: Σωστά.
2: Πολύ καλή ξέρει γνώσεις.
0: Βασίλη, συγκεντρώσου. Σε ποιο σημείο του σώματος εφαρμόζεται το contouring? Στα πόδια, στα μαλλιά, στα οπίστια?
1: Στα πόδια, στα μαλλιά, στα
3: οπίστια,
1: στα μαλλιά.
3: Ναι,
1: εντάξει.
0: Στα μαλλιά.
3: Στο πρόσωπο, αυτό είναι.
1: Στο πρόσωπο, ναι, στο πρόσωπο.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει.
1: Δεν είχε κάτι άλλο να επιλέξω.
0: Πώς δεν είχε? Είχε τα πόδια και τα οπίστια.
1: Δεν πάει εκεί.
2: Καλά. Α, ξέρει, ξέρει.
0: Εντάξει. Ευαγγελία, τι αποκτά ένας φοιτητής όταν τελειώνει το πανεπιστήμιο?
4: Πτυχίο.
0: Σωστά.
2: Πολύ καλή, πολύ καλή.
0: Βασίλη, ποια χώρα κέρδισε τη Eurovision το 2005?
1: Μετά η Ουκρανία.
0: Α. Ρε μεγάλε, θα σε ρώταγα. Η απάντηση είναι η Ελλάδα. Εκεί
1: έχετε πει.
3: Καλά.
0: Λοιπόν, Ευαγγελία, ποιος ήταν ο φίλος του Ροβινσόνα Κρούσου? Ιωνάς, Παρασκευάς, Αλευράς?
4: Το πρώτο.
0: Τον Ιωνά, όχι, ο Παρασκευάς.
3: Τι να πω.
0: Είναι ηλίθιες ερωτήσεις. Βασίλη, η σάλτσα Μαλτέζ από ποιο φρούτο έχει μέσα της χυμό? Από πορτοκάλι, από φράουλα ή από μήλο? Μαλτέζ.
1: Μήλο.
0: Πορτοκάλι.
2: Τίποτα δεν έχει πετύχει.
3: Εντάξει.
0: Ευαγγελία, ποιο γεωμετρικό σχήμα έχει άπειρες ακτίνες?
4: Μυρογνωμόνιο.
0: Το μυρογνωμόνιο είναι εργαλείο που κλείσαμε.
2: Σχήμα σου.
0: Ποιο σχήμα? Ποιο γεωμετρικό?
4: Κύκλος.
0: Μα για, για συνελθέ. Μυρογνωμόνιο λέει. Βασίλη, ποια ήταν η γνωστή σειρά στην τηλεόραση με τις τέσσερις φίλες στη Νέα Υόρκη που μιλούσε για σχέσεις?
1: Φρέν.
0: Τι?
3: Το
0: Friendship,
1: το Friendship.
0: Όχι, Sex and the City.
3: Λοιπόν,
0: μη σας πω τι τα κάνατε, αλλά εν πάση περιπτώσει επέπλεψε η Ευαγγελία.
4: Τέλεια.
0: Η οποία κέρδισε 100 ευρώ μετρητά. Jamiroquai, I'm going deeper, deeper underground.

0: 89,6 Radio DJ Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο κοντά σας. Την 5η 23 Ιουλίου ανοίγουμε το 8ο κατάστημά μας στα Ιωάννινα, στη Λεωφόρο Λέοντος Σοφού 83, στην Ανατολή. Και γιορτάζουμε με μία μοναδική προσφορά. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, σας χαρίζουμε δωρε επιταγή 30 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 25 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των δωρε επιταγών. Γαλαξίας.
1: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
2: Tullis Motors ΑΕ.
3: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
2: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
3: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
2: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
6: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26510-77472. delta360.gr.
7: Κρίνεται με το soundtrack του καλοκαιριού. Με τα τζιτζίκια που τραγουδούν. Το κύμα που σκάει στα πόδια. Με τα γέλια που ακούγονται στην παραλία. Και με αυτή τη φωνή που γλυκά γλυκά σου λέει ότι το καλοκαίρι ξεκίνησε.
8: Θα χρειαστείτε σακουλίτσα.
7: Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινάει στον Decathlon με σαπ, μαγιό, μάσκες, σκηνές, παπούτσια ορειβασίας και όλα όσα χρειάζεσαι για τις διακοπές σου.
9: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρόλιβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
10: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κοιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
13: Hi, my my name's Lindsay. I'm from LA, and like I'm on holidays in Greece, and like I'm listening to this amazing radio station, Athens DJ, and like to this really cool show by some guy called Mikalis Sasopoulos, something like that. But he's super cool, and like I want to take him back to the US with me to LA, and like I want to make him a big star. He's gonna be really amazing if he comes there.
14: Ακούτε το νούμερο 1 Breakfast στα FM με το Μιχάλη. 95,2 Athens DJ.

0: Mon amour, mon amour. Για ακούστε, αγάπες. Λοιπόν, okay, εντάξει, ετοιμάζεστε. Κάπου θα πάτε, κάπου θα πεταχτείτε. Καλοκαίρι είναι. Να μην αγχώνεστε, σας παρακαλώ. Απλώς υπάρχουν κάποια πράγματα καθημερινά που φέρνουν ένα άγχος. Ξέρω, το insurance market είναι εδώ για να κάνει την ασφάλιση απλή, για να έχεις πράγματα να σε δυσκολεύουν λιγότερο. Τώρα όμως κάνουν και κάτι παραπάνω. Μπορείς να μπεις στο insurance market και εκτός από το ότι βρίσκεις εύκολα την ασφάλεια που σου ταιριάζει για οτιδήποτε θες να ασφαλίσεις, μπαίνεις αυτόματα και σε κλήρωση για 15.000 ευρώ μετρητά. Okay. Δεν απαιτείται αγορά συμβολέου για να συμμετάσχεις στο διαγωνισμό. Κάντο. Insurance market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση πολύ απλή. Τα ζώδια.
1: Ναι.
0: Τα ακούω.
1: Κρυός. Προσπαθήστε να μείνετε για λίγο μόνοι σας και να κάνετε μία αποτίμηση των έργων σας. 8. Ταύρος. Μία πολύ καλή μέρα για να κάνετε μία σημαντική συνάντηση που έχει πολλά να σας προσφέρει. 9. Δίδυμη. Κάποιες ευκαιρίες μπορεί να σας παρουσιαστούν στην επαγγελματική σας ζωή αυτές τις μέρες. 10. Καρκίνος. Η μέρα για εσάς δεν είναι και τόσο ευχάριστη. Κάποιες αναποδιές στη δουλειά σας σας χαλάνε τη διάθεση. 7. Λέων. Τα ταλέντα σας έχουν κεντρήσει το ενδιαφέρον ενός σημαντικού προσώπου. 10. Παρθένος. Παρόλο που δεν έχετε και πολύ όρεξη για δουλειά, φροντίστε τις επαγγελματικές σας υποχρεώσεις και μη χαλαρώνετε. 8. Ζυγός. Κάποιος μπορεί να θίξει την επαγγελματική σας αξιοπιστία. Φροντίστε να είστε απόλυτα συνεπείς. 7. Σκορπιός. Ιδιαίτερη προσοχή θα χρειαστεί η σημερινή μέρα, καθώς μπορεί να θυγούν κάποια οικονομικά σας συμφέροντα. 6. Τοξότης. Οι οικονομικές υποχρεώσεις σήμερα ενδέχεται να σας πιέσουν. 7. Εγώκερος. Ευκαιρία να βάλετε τα πράγματα στη θέση του σχετικά με τις οικογενειακές και οικονομικές σας υποθέσεις. 8. Υδροχός. Κάποιο φιλικό πρόσωπο θα σας δώσει μια καλή ευκαιρία είτε στον επαγγελματικό είτε στον κοινωνικό τομέα. 10. Και τέλος οι ιχθύες. Η μέρα είναι ιδανική για να κάνετε επαφές, συζητήσεις, κυρίως οικονομικές με παρασκηνιακό χαρακτήρα. 9.
0: Αυτό ήταν.
1: Αυτό ήταν, Μιχάλη μου.
2: Αχ, Μιχάλη, σε τρέλα.
3: Είναι τέλειο, τον ακούω κάθε μέρα.
2: Το breakfast το ακούω κάθε μέρα.
3: Κάθε μέρα, κάθε μέρα. Every day is a
4: beautiful day. Breakfast FM με το Μιχάλη. Every day. 7 με 10 το πρωί στον 95,2.

0: Μπάντ. Πού είναι ο σύζυγός μου? Λοιπόν, ο ραδιοφωνικός σύζυγός σου πάει διακοπές. Εντάξει. Τέλος για σήμερα πότε?
1: Την Δευτέρα, 14 Σεπτεμβρίου, Μιχάλη.
0: Χρονιά?
1: 2026.
0: Ναι.
2: 32.
0: Ωραία. Να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε. Και όταν λέω να ξεκουραστείτε, μη σκέπτεστε, όχι, τι θα κάνω το Σεπτέμβριο. Τίποτα, μη σκέπτεστε τίποτα. Όλα είναι κανονισμένα. Οκ, κρατάγαμε στιγμή.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Thank you, see you. Bye bye.
3: Παρακαλώ.
0: Ναι, Μιχάλη, εσύ.
3: Ναι.
0: Καλημέρα, Μιχάλη, τι κάνεις, καλή εβδομάδα. Ο άλλος, ο Μιχάλης από το ραδιόφωνο, είμαι καλά.
3: Ναι.
0: Ήρθε ένα μήνυμα εδώ, λέει, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να τηλεφωνήσεις στο φίλο μου τον Μιχάλη, να του πεις ότι τον αγαπώ πολύ και ότι τον ευχαριστώ που ανέχετε τις μουσικές μου προτιμήσεις.
2: Οπα.
0: Η Ξένια τα λέει αυτά.
3: Α, μάλιστα.
0: Τι ακούει, μπουζούκια ακούει.
3: Ναι, ακούει λίγο Πάολα και τέτοια. Αλλά την αντέχω, τι να κάνει, την αγαπώ.
0: Α, θα τις βάλεις αυτό.
4: Γάμω τα βασανά που πέρασα εγώ.
0: Μπάτσον και να την τρελάνεις. Αυτά, έχεις να της πεις κάτι?
3: Ναι, την αγαπώ πολύ και την ευχαριστώ για την αφιέρωση.
0: Οκ. Thank you, bye bye. Bye. Πάμε Μύκονο, ρε.
2: Μύκονο, ρε. Μύκονο.
0: Έχει και κόσμο, ρε. Μια χαρά είναι.
2: Μύκονο, θα έρθω
0: και
2: εγώ, ναι.
0: Και ό,τι και να σου συμβεί στη Μύκονο, το νοσοκομείο είναι εκπληκτική υποδομή.
2: Τι έχει?
0: Με το που μπει μέσα και φωνάξει, αδελφή, η μισή Μύκονο έρχεται να σε βοηθήσει.
1: Α, πολύ ωραία.
2: Αυτό το χιούμορ έχει μείνει από πάντα όμως. Αυτό και το άλλο με τις ξανθιές.
0: Όχι και με αυτές που φοράνε μίνι στη Μύκονο. Δεν θέλουν να, δεν κάνουν να σκύβουν γιατί... Με 38 βαθμοί, μην ξεχνάτε να... Αντιλιακά, παιδιά.
2: Αντιλιακά, βεβαίως, οπωσδήποτε.
1: Εννοείται.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Εσύ βάζεις αντιλιακό. Κάθε πότε αγοράζεις αντιλιακό εσύ?
1: Κάθε πότε, κάθε μήνα.
0: Κάθε μήνα.
1: Ναι, για το πρόσωπο.
0: Για το σώμα, μωρέ, λέω.
1: Α, για το σώμα. Πολύ συχνά.
0: Τι πόσο συχνά?
1: Πολύ.
0: Από ό,τι ξέρω, οι κοντές αγοράζουν αντιλιακό κάθε 3 χρόνια.
1: Βρέμε.
0: Αφού κρατάει.
2: Θεέ μου το
0: χιούμορ
2: σήμερα.
0: Με συγχωρείς, έχεις δει τα αντιλιακά τα μεγάλα τα μπουκάλια?
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Θα το κάψει αυτή σε ένα χρόνο?
2: Όχι, το 10, ναι. Θα πει 10.
1: Είμαι και οικονομική, γι' αυτό συμφέρω και με παίρνουν όλοι.
0: Έτσι, για πάμε. Και θα πω το εξής. Θέλετε να κάνετε μπάνιο και να καθόσαστε κάτω από ομπρέλες?
2: Ναι, θέλουμε.
0: Τι ομπρέλες, Gucci και ξαπλώστες Burberry?
2: Μόνο. Μόνο.
0: Ακούστε πού θα τις βρείτε.
2: Πού?
0: Για τη θερινή περίοδο, η Gucci ανέλαβε τη διαμόρφωση ενός πολυτελούς beach bar, εστιατορίου και καφέ, στην παραλία Λαρβότο του Μονακό, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό summer takeover.
2: Oh my god!
0: Ξαπλώστες με λουλουδάτα σχέδια απλώνονται κατά μήκος της παραλίας, κάτω από κυματιστές ομπρέλες και εντυμένες με το λογότυπο της Gucci, και έχετε φόντο τα πολυτελή γιότ του Μονακό, στο Μονακό και στη γαλάζια θάλασσα.
2: Ωραία! Έτσι, πολύ καλά, παιδιά!
0: Η Art Deco, το Art Deco Hotel Belgrave στην Κιανή Ακτή υποδέχεται την Burberry.
2: Oh, welcome.
0: Η Burberry μεταμορφώνει το εμβληματικό Beach Club και τις βεράντες του ιστορικού ξενοχείου με το χαρακτηριστικό check μοτίβο της, προσαρμοσμένο σε μπλε και άσπρες αποχρώσεις. Ξαπλώστες, ομπρέλες, προβλήτα και διακοσμητικές λεπτομέρειες είναι Burberry.
2: Πολύ καλά.
0: Ενώ οι επισκέπτες απολαμβάνουν γρανίτες σε ξυλάκι Burberry στη βεράντα του Fitzgerald Bar.
1: Μαξιλάκι, τι κουσότητα είναι όλο αυτό.
0: Μη μου ζητήσετε εάν έχει ελεύθερο κομμάτι της παραλίας. Γύφτε, γύφτε. Έλα. Έτσι. Φιτζέραρ μπα. Ξυλάκι, γρανίτα, Μπέρμπερι.
2: Έτσι.
0: Η παραλία της Κοπακαμπάνα είναι λίγα και λαϊκάντζο.
2: Είναι λίγα
0: και λαϊκάντζο. Εντάξει. Τίποτα. Εμείς παραμένουμε Μονακό, Κιανές Ακτές και αυτά τα λοιπά. Και οι ομπρέλες, η Gucci, η Burberry.
2: Αυτά. Έχουμε λεφτά.
0: Ναι. Βέβαια υπάρχουν και κάτι σαν και εσένα που το χαλάνε.
2: Για πες.
0: Ξέρεις από πού το ξεκίνησε αυτό που κάνουν πιο πολύ, δηλαδή να κατουράνε στη θάλασσα?
2: Πότε?
0: Και να έχεις τώρα την Gucci, την ομπρέλα και να πας να κατουρίζεις. Όχι, να πας στην τουαλέτα. Σύμφωνα με τους ιστορικούς, ένας ψαράς πριν από 3.000 χρόνια, ονόματι Αυρίλιος ο Ασυγκράτητος, βρισκόταν ώρες στη βάρκα ψαρεύοντας. Ο άνθρωπος δεν άντεξε άλλο. Αντί να γυρίσει στο λιμάνι να κάνει την ανάγκη του, βγήκε και λέει: Έλα, μωρέ, τόση θάλασσα υπάρχει.
2: Έχει δίκιο, μαζί μου κι εγώ.
0: Οι υπόλοιποι ψαράδες τριγύρω εντυπωσιάστηκαν από την πρακτική λύση και άρχισαν να τον μιμούνται. Μέσα σε λίγους μήνες η συνήθεια ξαπλώθηκε σε όλα τα νησιά, ενώ οι ντόπιοι τη βάφτισαν υδάτινη αποσυμπίωση.
2: Πολύ καλά κάνει.
0: Με το που τον είδανε οι άλλοι, σηκώθηκαν και αυτοί, άφησαν τα κουπιά, το πετάξαν έξω και τσουρ. Ιστορικές πηγές αναφέρουν ότι οι πρώτοι λουόμενοι τηρούσαν μάλιστα και αυστηρό πρωτόκολλο. Να κοιτάζουν δήθεν τον ορίζοντα και να μένουν ακίνητοι για 30 δευτερόλεπτα.
1: Από τι ξεκίνησε?
0: Δεν είναι αυτό το είναι. Είχαμε πει παλαιότερα, δεν ξέρω αν το ξέρετε, αυτό με τον γορίλα που τον λέγανε Σαμπάνι.
1: Ναι, ναι, βέβαια.
0: Το θυμάσαι, που ήταν στον Ιαπωνικό ζωολογικό κήπο, τον λέγανε Σαμπάνι και τρέλαινε τις γυναίκες, άρεσε πάρα πολύ τις γυναίκες.
1: Ναι,
0: και
1: ναι.
0: Πηγαίνανε οι γυναίκες μπροστά και του δείχνανε τα στήθια τους.
1: Ναι,
0: το είχαν τρελάνει τον καημένο. Τα νέα δεν είναι καλά, γιατί ο Σαμπάνις έχει πέσει σε βαθιά περισυλλογή, επειδή πλέον οι γυναίκες δεν σταματάνε να του κάνουν αυτό που του κάνανε. Τώρα τελευταία, ξέρω, τέλειωσε το τρέντ. Αρκετοί χρήστες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σχολιάζουν ότι η έκφρασή του είναι οδυνηρά οικεία, καθώς θυμίζει έντονα τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιδρούν μετά από ένα χωρισμό. Ο Σαμπάνης κάθεται μόνος του σε μια στάση που είναι με το δεξί του χέρι μπροστά στο σώμα του και το αριστερό να κουμπάει το στόμα του.
1: Το στόμα.
0: Και κοιτάει στο, σαν να κοιτάει στον ορίζοντα.
1: Αχ, γλαντεύω.
0: Ένα του έχει μείνει να αρχίσει να γράφει και αυτός τραγούδια. Εύκολο, Σαμπάνης.
1: Υπάρχουν κάποιες λέξεις που όπου και να πας στον κόσμο θα καταλάβουν τι εννοείς.
0: Ξένες λέξεις. Και ελληνικές. Άμα πεις ένα μαλάκα, ξέρουν όλοι.
1: Μιχάλη, τώρα περίμενα να στα πω.
0: Α, είναι και αυτό μέσα.
1: Δεν
0: είναι δυνατόν. Καλά, εντάξει, οκ. Αυτό δείχνει ότι είμαστε live και ότι δεν είμαστε προσχεδιασμένοι εδώ.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, τσιν-τσιν, Μιχάλη.
0: Τσιν-τσιν.
1: Ναι, στην υγειά μας.
0: Α, ναι, τσιν-τσιν, σωστά. Το έχω ξεχάσει αυτό πια.
1: Έλα, Μιχάλη. Λοιπόν, συγχίζω. Σαγιονάρα.
2: Βεβαίως.
0: Χωρίς κάλτσα.
1: Χαμπίμπι.
0: Χαμπίμπι. Καλά τώρα τελευταία. Χαμπίμπια και γυαλελέλια και όχι μόνο αυτά και τα...
1: Χακούνα ματάτα.
0: Χακούνα ματάτα.
1: Κανένα πρόβλημα.
0: Το χακούνα ματάτα πιάστο και κούνατο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Σωστά, σωστά.
0: Χακούνατο.
1: Όπα. Όπα.
0: Ναι, όπα, ναι. Και αυτό είναι γνωστό.
1: Και το τελευταίο και το πιο ισχυρό από όλα.
0: Το μαλακά.
1: Ναι.
0: Έμα. Διαβάζω εδώ ότι η UNESCO έχει πιάσει και εξετάζει τα πιο παράξενα καλοκαιρινά έθιμα του πλανήτη.
1: Α, ωραία, ωραία.
0: Στην Ελλάδα το επίσημο έθιμο ξεκινάει με τη φράση «Μόνο μια βουτιά θα κάνουμε, ρε παιδί μου».
2: Μια βουτιά.
0: Και ολοκληρώνει το 8 ώρες αργότερα με 3 φραπέ, 5 τάπερ και έναν ύπνο στην ξαπλώστρα.
2: Έτσι πρέπει, αυτό είναι το σωστό.
0: Μας έχει καταγράψει η UNESCO.
2: Έτσι, αυτό είναι το σωστό.
0: Στην Ιταλία οι ντόπιοι διατηρούν το αρχαίο έθιμο να συζητούν για, τα, για ποια παραλία έχει τον καλύτερο καφέ μέχρι να δύσει ο ήλιος χωρίς τελικά να κάνουν μπάνιο. Αυτό μοιάζω εγώ Ιταλός που δεν κάνω. Στην Ισπανία η μεσημεριανή σιέστα θεωρείται ιερή. Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι ακόμα και τα κουνούπια περιμένουν να ξυπνήσει ο κόσμος και μετά να ξαναρχίσουν τη δουλειά. Στην Αυστραλία οι λουόμενοι ακολουθούν την παράδοση να ελέγχουν πρώτα αν στη θάλασσα υπάρχει κάτι που μπορεί να τους δαγκώσει, τους τσιμπήσει ή να τους κοιτάει λίγο περίεργα. Το τσεκάρουμε τώρα. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το barbecue αποτελεί σχεδόν εθνικό άθλημα. Η παράδοση λέει ότι το καλοκαίρι ο οικοδεσπότης πρέπει να γυρίζει τα λουκάνικα στην παραλία και βέβαια να υπάρχουν πολλές μπύρες.
2: Α, βέβαια, πάντα. Ναι.
0: Εδώ βέβαια εντάξει, στην Ελλάδα γίνονται και άλλα πράγματα. Βγαίνει άλλη στο Instagram ή στο Facebook και λέει καλό ταξίδι γιαγιά και αρχίζουν όλοι να τη στέλνουν συλληπιτήρια ζωή σε εμάς ενώ η γιαγιά έχει πάει για μπάνια στην Εδιψό.
2: Η γιαγιά ζει.
0: Λοιπόν, άρα επιστρέφουμε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου.
1: Πολύ ωραία.
0: Τα σχολεία πότε ξεκινάνε?
1: Παρασκευή 11.
0: Και γιατί δεν το κάνουμε 11?
1: Παρασκευή
2: 11.
0: Όχι, δεν θέλω. Πρέπει να σου αρέσει πολύ κάποιος για να του πεις σε λατρεύω, έτσι είναι?
1: Βέβαια.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, ακούστε ποιοι σας αρέσουν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, κορίτσια, εντάξει. Τα γυαλιά Οράσεως. Τα γυαλιά είναι ένα σημάδι, λέει, νοημοσύνης και όσο και αν νομίζετε ότι στις κυρίες μετράει το μέγεθος του κεφάλου σας, είναι το μέγεθος του εγκεφάλου που σου δίνει, λέει, το πλεονέκτημα. Πιστεύετε δηλαδή ότι όποιος φοράει γυαλιά ότι είναι πιο έξυπνος?
1: Ναι, ναι. Ισχύει.
0: Γκρίζα μαλλιά. Όπως τα γυαλιά Οράσεως, έτσι και τα γκρίζα μαλλιά, λέει, μπορούν να δείξουν ωριμότητα, εμπειρία και σοφία. Σημάδια στο πρόσωπο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να ακούγεται λίγο περίεργο, αλλά τα σημάδια δεν σας κάνουν ελαττωματικούς. Ανταυτού, λέει, οι γυναίκες τείνουν να γοητεύονται. Πράσινα δάχτυλα. Νύχια, προφανώς δεν είναι, ξέρεις, όμως όπως όσοι άντρες περνούν μερικές ώρες στον κήπο,
1: ναι, ναι,
0: και τα νύχια είναι μαύρα πράσινα, θεωρείται, λέει, ελκυστική.
1: Βέβαια, τα χέρια σου κάνεις
0: πυκνά δημιές. Φρύδια. Τα έντονα απίθαρχα φρύδια, στις ακούρευτα και τα λοιπά.
1: Ναι, ναι.
0: Θα επιστήσουν την προσοχή, τελικά δεν σας αρέσουν οι όμορφοι. αυτή είναι ωραία, ποια είναι αυτή.
2: The Bodyguard, η κυρία εδώ πέρα, η Μαριάννα Πρωτοψάλτη. Είναι όμορφη, δυναμική και επαγγελματίας, λέει, στον δύσκολο χώρο της ασφάλειας προσώπων.
0: Νιώθω ανασφάλεια, πάρτε
2: να την πάρω. Ναι, να την πάρω, αλλά τι ακριβώς κάνει, δεν κατάλαβα.
0: Τύπου Bodyguard, έτσι λέει.
2: Είναι Bodyguard.
0: The Bodyguard, έτσι δεν λέει.
2: Ναι, τι εννοεί όμως.
1: Πολύ όμορφη.
2: Κάνει, δηλαδή, άμα έχεις κάτι, είναι δίπλα σου.
1: Είναι αληθινή.
2: Ναι, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχω μπερδευτεί.
0: Δες πώς είναι το πράγμα, θα είμαι εγώ δίπλα της.
2: Σιγά εσύ, Bodyguard. Σιγά εσύ, σιγά.
0: Λεπτά και 28.
2: Τι έγινε, ξύπνησες?
0: Έλα μόνο, γιατί με σε νοιάζει.
2: Εντάξει παιδιά, να ξυπνήσουμε.
5: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, ξυπνήσαμε?
5: Προσπαθούμε.
0: Για να δω. Το μικρό σου όνομα?
5: Σωτήρι.
2: Σωτήρι.
0: Μίλα μου καθαρά, Σωτήρι. Πόσες δρόδες έχουν 14 μηχανάκια?
2: Οπα.
5: 28.
0: Μάλιστα. Τι είναι πιο βαρύ, ένα κιλό σίδερο ή ένα κιλό βαμβάκι?
5: Το ίδιο είναι.
0: Μάλιστα.
2: Μπράβο.
0: Πάμε εδώ τώρα που δεν πρόκειται να μου απαντήσεις ποτέ. Πόσοι μήνες έχουν 31 ημέρες?
1: Σώπασε.
0: Καλά, γύρνα από την άλλη, συνέχισε να κοιμάσαι.
2: Ναι, πάμε. Κοιμάται ακόμα, παιδιά.
0: Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Οπ, καλημέρα. Ποιος?
5: Ο Ανδρέας.
0: Ο Ανδρέας.
5: Mm. Ναι.
0: Καλά. Δεν μου λες κάτι, πόσοι μήνες έχουν 31 ημέρες?
5: 7.
0: Σωστό.
2: Το έψαξε, παιδιά.
0: Κοίταξε, πρόλαβε και το έψαξε.
2: Βέβαια.
0: Δεν μου λες κάτι, πώς το βρήκες, το ότι είναι 7 οι μήνες?
5: Έτσι, στην τύχη.
0: Στην τύχη το πες.
2: Στην τύχη του ChatGPT.
6: Το άφησες στην τύχη.
2: Το άφησες στην τύχη, ό,τι πει το ChatGPT. Είμαι 7.
0: Το μεταφραστικό τμήμα του σταθμού είναι έτοιμο να σας εξετάσει και να σας δώσει και δώρο αν τα καταφέρετε. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
0: Ποιος?
7: Παναγιώτης.
0: Μάλιστα. We went for her and he came out.
7: Πήγε για μάλλη και βγήκε κουρεμένος.
0: Σωστά. He goes like the turtle.
7: Πάει σαν τη χελώνα.
8: 89,6 Radio DJ.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία τοπαξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
10: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
11: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
12: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
13: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
14: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Οι γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
15: Wasn't bad. Well, there were parts of it that weren't very good.
16: It could have been a lot better.
15: I didn't really like it.
16: It was pretty terrible.
15: It was bad.
16: It was awful.
15: I was terrible.
16: Get him away!
15: Hey, boo!
17: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
18: Δεξιά.
17: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
18: Εγώ, δεξιά.
17: Γιατί εσύ, αριστερά.
18: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
17: Δεξιά.
18: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
17: Αριστερά.
18: Δεξιά.
17: Αριστερά.
18: Δεξιά.
17: Αριστερά.
18: Δεξιά.
17: Μονοθέσιο.
19: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.
20: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
21: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
22: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
23: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
24: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
25: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
24: Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
26: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Ο πρώτος καύσωνας της χρονιάς αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα τη χώρα. Ανοιχτές οι κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με τη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Απολογείται σήμερα ο τέταρτος κατηγορούμενος για την τρομοκρατική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα στη Θεσσαλονίκη. Άγριος ξυλοδαρμός 15χρονης από ανήλικη στο Ηράκλειο Κρήτης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Το περιστατικό κατεγράφει με κινητό. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Οι σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την Πέμπτη στις 10 παρα 20 το βράδυ. Την παράσταση έκλεψαν ο Εμμανουέλ και η Μπριζίτ Μακρόν στη συναυλία των BTS στο Παρίσι την περασμένη Παρασκευή. Το προεδρικό ζεύγος παρακολούθησε όρθιο το σόου και αποθεώθηκε από το κοινό. Περισσότερα νέα στο thetalk.gr.
24: Αθήνα, ο καιρός.
26: Έθριος με έως 38 βαθμούς.
24: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
26: Ιστορικό ρεκόρ για τη FIFA. Τα συνολικά έσοδα από το παγκόσμιο κύπελο άγγιξαν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Το ποσό ξεπερνά κατά πολύ τις αρχικές προβλέψεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας. Αμέσως μετά η Νάγια Αποστόλου.
24: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
0: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: This is Sam Smith.
3: This is your girl, Lady Gaga.
4: Lady Gaga.
5: Hello, Greece. This is Dua Lipa.
6: Hey, I'm Tiesto.
27: It's your boy, David Guetta.
28: It's Ava Max on 95.2 Athens DJ.
29: Εδώ είμαι και εγώ, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 20 Ιουλίου λέει το ημερολόγιο. Έλληνα παιδιά, τελειώνει και αυτός ο μήνας. Καλημέρα λοιπόν, με πολύ ζέστη σήμερα και αύριο στην Αθήνα. Προσοχή στις μετακινήσεις σας, θέλω να μου ενυδατώνεστε σωστά, εντάξει. Γιορτάζει ο Ηλίας την Διεθνής ημέρα Σελήνης και Διεθνής ημέρα Κακιού. Και ο Νίλ Άρμστρονγκ σαν σήμερα πάτησε τη Σελήνη το 1969. Γενέθλια έχει η Γκιζέλ Μπούντχεν, κλείνει τα 46. Πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας. Όχι ιδιαίτερη κίνηση εκεί έξω. Κάποιες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Άνω Λιώσια μέχρι Γέφυρα Μεταμόρφωσης. Στον Κηφισό από Νέα Χαλκιδόνα έως Κτέλ και στα δύο ρεύματα. Το ίδιο και στην Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από Πανόρμου έως Νέο Ψυχικό. Καθυστερήσεις γύρω από το κέντρο, υπομονή, στα κόκκινα είναι και η Ποσειδόνος, από Σεφ έως το λιμάνι του Πειραιά. Είμαι η Νάκη Αποστόλου, θα είμαι εδώ μέχρι τις 12, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Πάμε για επιτυχίες αμέσως τώρα, έρχονται Τέιμιν Πάλο, το λατρεύω τον Ντράκιουλα, Calvin Harris, Akon και Eminem, πρώτα The Second Voice, Let Me.

0: Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Μόνο DJ.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Μου κρατάτε συντροφιά.
2: Η μουσική σας είναι τέλεια.
1: Μόνο επιτυχίες.
3: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
4: Μόνο DJ.
1: Μόνο DJ.
3: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα.

και Martin Lou είναι το Hi-G-U εδώ στο 95,3 Athens DJ. 10.30 ακριβώς γράφει το ρολόι απέναντί μου. Πω. Μόλις άλλαξε η ώρα. Πάμε να μιλήσουμε για αυτά που είδαμε χθες στον τελικό του Μουντιάλ και πριν και κατά τη διάρκεια του ημιχρόνου. Η Ισπανία κατέκτησε το παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, κερδίζοντας την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση και επισήμως πρώτο σκόρερ ο Εμπαπέ λέει. Ένα παραπάνω γκολ από τον Μέση έβαλε, ο οποίος από χθες είναι απαρηγόρητος, σου λέει. Και με την ήττα και που έχασε και αυτό τον τίτλο, άστα. Εγώ είδα από την έναρξη μέχρι το σόου του ημιχρόνου, ο Ρόμπι Ουίλιαμς μου άρεσε πάρα πολύ, καλά είμαι και τρελή φαν. Εκπληκτική και η Σακύρα και η Μαντόνα είναι μια κατηγορία από μόνη της, είναι η βασίλισσα της pop. Έσκασε μύτη μέσα σε ένα μπάγκι που οδηγούσαν ο Ρονάλντο και ο Ροναλντίνιο. Και εντυπωσίασε. Αυτά με τα highlights της χθεσινής βραδιάς. Εσείς τι κάνατε το Σαββατοκύριακο, αλήθεια, πώς περάσατε? 6931-952-952, ανοίγω το Viber και τα δικά σας μηνύματα. Jay-Z και Alicia Keys τώρα, Empire State of Mind.

0: 7 με 10.
1: 89,6 Radio DJ. Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
3: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
4: Ελαστικά πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89896.
6: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
7: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χθενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Mounir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθου 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694-3685-208.
8: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
9: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
10: Ίασις Spa. Ίασις Spa. Ίασις Spa. Πρέπει να το θυμάμαι.
11: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
10: Το Ίασις Spa φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
11: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
10: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
11: Στο Ίασις Spa στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 26 51 313 927. Ίασις Spa. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.

on the lights off, 95,2 Athens DJ στα ραδιοφωνά σας και είναι για Αποστόλου εδώ μέχρι τις 12 και σήμερα και αυτή την εβδομάδα και την επόμενη εδώ θα είμαστε στο πόστο μας. Ετοιμαζόμαστε για διακοπές και σίγουρα πριν φύγω θα δω και την οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν. Δεν τα κατάφερα αυτό το Σαββατοκύριακο, δεν βρήκα εισιτήρια βασικά. Λέει υπήρχαν μόνο κενές θέσεις χθες την ώρα του Μουντιάλ, αλλά εντάξει, πρώτον νιστάζω, δεύτερον ήθελα να δω και λίγο ποδόσφαιρο. Η πολυαναμενόμενη λοιπόν και η κινηματογραφική μεταφορά του ομηρικού έπου σημείωσε εντυπωσιακή εμπορική επιτυχία στο πρώτο τη Σαββατοκύριακο στην Αμερική πάντα, συγκεντρώνοντας 264 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office. Στο παγκόσμιο box office. Για το πρώτο Σαββατοκύριακο τη προβολή τη. Παρόλο το κράψιμο που έχει φάει, εγώ από γνωστού μου που έχουν πάει και την έχουν δει, έχω ακούσει καλά σχόλια. Δεν ξέρω και εσεί τι λέτε. Για στείλτε μήνυμα να μου πείτε τι εντυπώσει σα. Taylor Swift τώρα, The Fate of Ophelia. Στο 95,2 Athens DJ, εδώ ακούτε μόνο επιτυχίες.

0: 89,6 Radio DJ.
1: Στα βουνά μας λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
0: Το ταξίδι των ονείρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια γαλαξίας.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού είχε εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
3: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Οι ήχοι, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
4: Κάντε τώρα τις αγορές σας σε είδη μπεμπέ και παιδικά ρούχα και υποφεληθείτε από τις μεγάλες εκπτώσεις.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
9: 100 ευρώ μετρητά.
10: Μαρία, ποιο είναι το αντίθετο της λέξης σταθερός?
11: Άστατος.
10: Γι' αυτό σου λέω, δεν τα πας καλά. Μου βάζεις και χέρι. Ασταθής, όχι άστατος. Βασίλη, ποιο ζώδιο έχει τα γενέθλιά του από 23 Σεπτεμβρίου μέχρι 23 Οκτωβρίου?
12: Λιγός.
10: Ναι.
13: Καλέ, μπράβο παιδιά, το αγόρι 4-2, μπράβο.
10: 4-2 ο Βασίλης. 100 ευρώ μετρητά
14: κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1 Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.
15: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη Yusk με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: Αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια Autoplus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
17: Autoplus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. Autoplus. Πού αλλού να πας?
16: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
17: Σωστός ο παίχτης.
18: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
19: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
18: Αυτό είναι σχετικό.
19: Με τι?
18: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
20: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο NBG Pay.com. www.globalpayments.com.
11: Πόσο καιρό σκέφτεσαι ένα νέο αυτοκίνητο με περισσότερη τεχνολογία, περισσότερη άνεση και περισσότερη οδηγική απόλαυση και κάθε φορά λες κάποια στιγμή...
12: Η στιγμή που περίμενες είναι τώρα. Peugeot Now. Τώρα όλα τα μοντέλα Peugeot ετοιμοπαράδοτα σε ειδικές τιμές με όφελος έως 3.400 ευρώ. Επισκέψου σήμερα το δίκτυο Peugeot. Peugeot Now. Τώρα είναι η στιγμή σου.
21: Προετοιμάσου για το αύριο. Από σήμερα. Με Skills. Που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
22: 95,2 Athens DJ.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player. Radio Player. Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player. Η νέα δωρεάν εφαρμογή για όλα τα ραδιόφωνα στο Google Play και το App Store. 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Ακούστε μας online στο Radio Player App και στο ραδιόφωνο σας. Εδώ 95,2 Athens DJ. Τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Καλή σας ημέρα, είμαι ο Γιώργος Κυπαρίσης. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Η σταθμή Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν ως και την Πέμπτη στις 10 παρα 20 το βράδυ. 37 αγροτοδασικές πυρκαγιές είχαμε το τελευταίο 24ωρο στη χώρα. Στην πόρτα της εξόδου από την Κουμουνδούρου βρίσκεται πλέον και ο Σοκράτης Φάμελος. Viral έγινε ο μικρός αδελφός του Λαμίν Γιαμάλ. Ο ηλικίας 3 ετών Κέιν μπήκε στο γήπεδο και πανηγύρισε την νίκη της Εθνικής Ισπανίας μαζί με τον αδελφό του. Περισσότερα νέα στο The Talk.
0: Αθήνα, ο καιρός.
2: Ηλιοφάνεια με ως 38 βαθμούς.
0: Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
2: Ο Κίλιαν Εμπαπέ έγινε ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των παγκοσμίων κυπέλων, φτάνοντας τα 22 γκολ. Ο Ρόδρι έγινε ο πρώτος Ισπανός που κατακτά το βραβείο του MVP σε Μουντιάλ.
0: Ήταν τα Sports News με την υποστήριξη της Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ώρα είναι 11.
5: Ώρα να απολαύσετε έναν αυθεντικό ιταλικό εσπρέσο Μπριστότ. Μπριστότ. Do it with passion.

Nueva York, εδώ στο 95,2 Athens DJ. Το πιο κεφάτο τραγούδι που έχει κυκλοφορήσει τα τελευταία χρόνια, νομίζω. Πολύ κέφι έχουμε και εμείς εδώ και προσκλήσεις για θέατρο. Μία από τις καλύτερες θεατρικές παραστάσεις της Αθήνας θα παρακολουθήσετε αύριο Τρίτη στις 9 και 4 στο Βεάκιο Θέατρο στον Πειραιά αυτή τη φορά. Από τους μέτρους της νεοελληνικής κομμωδίας, Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα επιστρέφουν με το νέο του σατυρικό έργο «Όχι άλλο κάρβουνο». Πρωταγωνιστούν Αντώνης Λουδάρος, Γιώργος Χρανιώτης, Ματθίλδη Μαγκύρα, Σίλβια Δελκούρα, Κώστας Καζάκος, Μάνος Ιωάννου και Παντελής Καναράκης. Προπόληση εισιτηρίων more.com για να κερδίσετε διπλές προσκλήσεις. Ξέρετε τι πρέπει να κάνετε. Να στείλετε μήνυμα στο Viber φυσικά. 6931-952-952. Γράψτε θέατρο και το όνομα τεπώνυμό σας και οι νικητές θα ενημερωθούν με απαντητικό μήνυμα. Αυτή είναι η Λωρίν με το τατού εδώ στο 95,2 Athens DJ στο πρωινό της Δευτέρας 20 Ιουλίου. Έλα, 10 μερούλες μείνανε για το τέλος. 11, εντάξει.

0: σας. Σας τηλεφωνώ από εταιρεία μετρήσεων ακροαματικότητας των ραδιοφώνων. Τι σταθμό ακούσατε χθες?
1: Θυμηθείτε.
2: Αποστολία, χρόνια πολλά.
3: Πάλι μου, να είστε καλά.
2: Να της πεις, λέει, ότι τη λατρεύει ο Μάρκος και είναι η μεγάλη μου Παύλα. Τελεία και Παύλα, αυτό εννοεί.
3: Α, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ρε παιδιά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Όταν σας τηλεφωνούν από τις εταιρείες ερευνών ακροαματικότητας, θυμηθείτε και απαντήστε.
5: 95,2 Athens DJ. Μόνο επιτυχίες για την Αθήνα. Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Θέλεις κορυφές ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Αυτό το καλοκαίρι η Αττική αποκτά το δικό της Open Air σημείο αναφοράς. Μια σκηνή που δεν στείνεται απλώς για ένα event, στείνεται για εμπειρίες. Από 1η Ιουνίου το West Summer Stage έρχεται στο Village Shopping and More. Με μουσική, ιστορίες, καλεσμένους, οικογένειες, μιακές δράσεις και καλοκαιρινή ατμόσφαιρα που ξεκινά ακριβώς πριν πέσει ο ήλιος. West Summer Stage. Η πόλη μπαίνει σε Summer Mode. Village Shopping and More. Λεωφόρος Στιβών 228. Ρέντις.
12: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
13: Άρα συμφωνούμε για full time.
12: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
14: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
12: μέχρι όσο θέλω εγώ.
14: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
15: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Κιμάς ανάμεικτος άπαχος 500 γραμμάρια 25% φθηνότερα 3,85. Κατσικίσιο λευκό τυρί 800 γραμμάρια 25% φθηνότερα 7,49. Και ψωμί για τόστ 1 κιλό 26% φθηνότερα 1,59. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Όλες οι επιτυχίες του καλοκαιριού εδώ.
4: 95,2 Athens DJ.

0: 92,6 Radio DJ.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Finish ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Baygon εντομοαποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
4: Γιώργο, Γιώργο, ξύπνα.
5: Δεν θέλω να πάω σχολείο.
4: Ποιο σχολείο? Πρέπει να πας στο γραφείο.
5: Δεν μπορώ να κάνω κοπάνα.
6: Να πάμε μια βόλτα στον κόμβο γνώσης, να πάρουμε σχολικά.
4: Για τα παιδιά ναι. Για σένα τι θα πάρεις?
6: Τα πάντα. Όλη τη γραφική ύλη. Ξέρεις τι χρειάζεται ένα γραφείο?
4: Δικαιολογία για να μην πας.
7: Βίβλιο χαρτοπολείο Κόμβος Γνώσης.
8: Τεράστια ποικιλία σε γραφική ύλη για το σχολείο και την επιχείρησή σας.
7: Σχολικές τσάντες και κασετίνες Παγουρίνο.
8: Βιβλία και βοηθήματα για όλες τις τάξεις.
7: Είδη ζωγραφικής, παιχνίδια, δώρα.
8: Ακόμα επισκευές υπολογιστών αλλά και περιφερειακά υπολογιστών για gaming.
7: Θα μας βρείτε Φιλικής Εταιρείας 2 στα Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ.
8: Τώρα και νέο κατάστημα στην Ανατολή Ιωαννίνων 97.
7: Και φυσικά στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα κόμβοσγνώσεις.gr.
8: Ένας συναρπαστικός κόσμος.
9: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
10: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
8: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
11: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
12: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
11: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 24 Ιουλίου, Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΜ Φρόντζος.
13: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
14: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
13: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
14: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.

Alex Warren με το Ordinary. Ελπίζω όχι Ordinary, να είναι Extraordinary αυτή η εβδομάδα για σας. Κάτι έτσι πάρα πολύ συναρπαστικό και ωραίο να σας συμβεί. Βέβαια, ξέρω ότι πολλοί θα το φτιστείτε τώρα μαζί μου. Θα θέλατε να βρίσκεστε διακοπές στη Μύκονο, η οποία εκεί βρέθηκε η Ρίτα Ώρα μετά την Ήδρα. Κάνει τις διακοπές της, λέει, μαζί με την παρέα της και χαλαρώνει. Αυτό, παιδιά, τίποτα. Τι θέλουμε από αυτή τη ζωή? Μία θάλασσα. Και άντε και μια πατατούλα τηγανητή μετά. Λοιπόν, φιλιά πολλά. Με το μυαλό να μην είναι εδώ και σήμερα. Καλή εβδομάδα και πάλι καλό μεσημέρι. Τα λέμε αύριο στις 10. Έρχεται ο Νικός Ζώης στις 12 ακριβώς.

0: ένα Breakfast FM με τον Μιχάλη. Με όλες τις επιτυχίες και την μάχη των φίλων που σας δίνει κάθε μέρα 100 ευρώ μετρητά.
1: Χριστίνα, ποια είναι τα χρώματα της ομάδας του Πανιωνίου? Δύο είναι τα χρώματα.
2: Μαύρο και λευκό.
1: Τίποτα.
2: Θα ήθελα.
1: Αυτό είναι του ΠΑΟΚ. Κόκκινο και μπλε. Παναγιώτη, πώς λέγεται η πούδρα που χρησιμοποιούν στο μακιγιάζ για ηλιοκαμένο αποτέλεσμα? Τερατάκι, τερακότα, ρικότα.
3: Τερακότα.
1: Σωστό.
4: Πολύ καλός, ξέρει. Κέρδισε ο Παναγιώτης.
1: Παναγιώτης κέρδισε 100 ευρώ μέτρητα.
0: Κάθε πρωί 7 με 10 στο νούμερο 1.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
1: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά? Relax.
2: Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, Pizza. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
3: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί.
4: Δεξιά.
3: Αριστερά. Ένας να μου μιλάει.
4: Εγώ, δεξιά.
3: Γιατί εσύ?
4: Αριστερά.
3: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
4: Δεξιά.
3: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
4: Αριστερά.
3: Δεξιά.
2: Μονοθέσιο.
0: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr. 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zeekr. Time for change.
5: 95,2 Athens DJ.

0: 99,6 Radio DJ.
1: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο, πατούν στο χώμα, πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Σοδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
2: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
4: Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
5: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
4: Το Ίασις σπα φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
5: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμα ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
4: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνοι, με φίλοι ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
7: Και για σας που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη νέα ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
6: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
8: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
9: Γιώργο, πού είσαι?
10: Έρχομαι!
9: Μα γιατί αργείς?
10: Γιατί δοκιμάζω αν χωράνε όλα στο αμάξι.
9: Ποια απ' όλα?
10: Το στρώμα, τα μπρατσάκια, τα κουβαδάκια, τα σωσίβια, τα βατραχοπέδιλα, τη μάσκα, την ομπρέλα.
9: Καλά, παραλία πάμε ή για μετακόμιση?
10: Για να είσαι έτοιμος για κάθε καλοκαιρινή απόδραση, μία στάση στα Funny Bunny σε βάζει στον πειρασμό να τα πάρεις όλα.
9: Στα Funny Bunny θα βρεις τεράστια ποικιλία σε είδη θαλάσσης για διασκέδαση και πρακτικότητα στις διακοπές σου.
10: Funny Bunny, το καλοκαίρι σου
9: ξεκινά από εδώ.
10: Των φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες, αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.

0: Και τώρα ένα μόνο διαφημιστικό. Και αμέσως μετά τα τελευταία νέα.
1: 95,2 Athens DJ.
0: Ακούστε μας εδώ,
1: στο ραδιόφωνο σας,
0: αλλά και σε μία μόνο εφαρμογή. Το Radio Player.
2: Are you ready?
3: Are you ready?
4: Are you ready?
3: Let's go!
0: Με το Radio Player μας ακούτε σε smartphone, smart TV και smart speakers ή το αυτοκίνητό σας. Radio Player, η νέα δωρεά.
5: 89,6
0: Radio DJ.
6: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Εσύ. Εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα!
0: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο κοντά σας. Την 5η 23 Ιουλίου ανοίγουμε το 8ο κατάστημά μας στα Ιωάννινα, στη Λεωφόρο Λέοντος Σοφού 83, στην Ανατολή. Και γιορτάζουμε με μία μοναδική προσφορά. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, σας χαρίζουμε δωρεάν επιταγή 30 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 25 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των δωρεών επιταγών. Γαλαξίας.
4: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά. Την παράδοση ενός τόπου. Τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει. Ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία. Δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη. Ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ. Στην πλατεία Πάργης. Για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tollis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tollis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
8: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
9: Ζάμνα X Primer. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική special edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
10: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
11: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα DJ.

0: myself.
1: Τα μουσικά νέα μας στο 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
2: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo και Folk και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Πάμε στους τελικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse. Ακόμα και αν δεν έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο.
1: Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
3: The Habbo radio station everyone loves.
4: I love them a lot.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί. Τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια. Άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed, που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
5: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσουμε TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
6: Τώρα με μια συνδρομή έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
7: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.

Δευτέρα, γεμάτη επιτυχίες. Στον 89,6, Ιωάννινα DJ. Freestyle. Rock the microphone. Freestyle.

0: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
1: Για σχολικά?
0: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
1: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
0: Και σε ντου...

0: για να τα χωρέσουμε όλα.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Να τα και τα εκπτωτικά!
0: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
1: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
2: Σάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 2651-079-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: We don't stop the music.
6: What's up? It's me, Oliver Heldens. Get ready for new stuff.
3: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο κοντά σας. Την 5η 23 Ιουλίου ανοίγουμε το 8ο κατάστημά μας στα Ιωάννινα, στη Λεωφόρο Λέοντος Σοφού 83, στην Ανατολή. Και γιορτάζουμε με μία μοναδική προσφορά. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, σας χαρίζουμε δωρεπιταγή 30 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 25 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των δωρεπιταγών. Γαλαξίας.
2: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
3: Είναι κάποιες στιγμές που νοσταλγείς τα παλιά, την παράδοση ενός τόπου, τις γεύσεις που έχεις μεγαλώσει, ένα χώρο που σε κάνει να νιώθεις όμορφα και οικεία. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, την αποκαλούμενη και πριγκιπική πλατεία, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Το άρωμα του καφέ στη Χόβολη ξυπνάει αναμνήσεις. Γλυκές και αλμυρές αλχημίες συνοδεύουν τα ροφήματα. Νόστιμες επιλογές σε μπραντς, μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Η ατμόσφαιρα άνετη, φιλική και χαλαρή. Πάργης Καφέ, στην πλατεία Πάργης, για όσα θέλεις να ζήσεις ξανά.
4: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχαροχώρια, Κόνιτσα και Πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
5: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
6: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
5: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη. Καριάτιδα. 24 Ιουλίου, Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΜ Φρότζος.

0: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξία.
1: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Η ήχη, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ. Η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές. Και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρίτου 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
2: Των φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.
3: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.
4: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι.

0: Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
1: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
3: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
4: Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο κοντά σας. Την 5η 23 Ιουλίου ανοίγουμε το 8ο κατάστημά μας στα Ιωάννινα, στη λεωφόρο Λέοντος Σοφού 83, στην Ανατολή. Και γιορτάζουμε με μια μοναδική προσφορά. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, σας χαρίζουμε δωρεπιταγή 30 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 25 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των δωρεπιταγών. Γαλαξίας.
5: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας? Καλό. Δεκαετίας? Καλύτερο. Δεκαπενταετίας? Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
6: Tullis Motors ΑΕ.
7: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
6: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tullis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
7: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
6: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
8: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 93 021.
9: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δοδόνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ, για να ανοίξεις το μάτι βρε παιδί μου, αλλά και για να συναντήσεις την παρέα, για τις μεσημεριανές λιγούρες, αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες.
2: Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο κοντά σας. Την 5η 23 Ιουλίου ανοίγουμε το 8ο κατάστημά μας στα Ιωάννινα, στη λεωφόρο Λέοντος Σοφού 83, στην Ανατολή. Και γιορτάζουμε με μια μοναδική προσφορά. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, σας χαρίζουμε δωρε επιταγή 30 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 25 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των δωρε επιταγών. Γαλαξίας.
3: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
4: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φασιρεύμα με ήρωνα.

0: Yellow Value, ξέρεις τώρα.
1: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
1: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο eron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική στη ζωή σου και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titans Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titans Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
3: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπηλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
2: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
4: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
5: Σάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Σάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
4: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
6: Εντάξει, ξεκάθαρα DJ.

0: Ιωάννινα. Ποια Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων? Μία Αλίκη υπάρχει μόνο, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και αυτή γεννήθηκε στην Ελλάδα στις 20 Ιουλίου του 1934, σαν σήμερα. Ήταν όμορφη, αλλά όχι τόσο όμορφη όσο είναι το top model Ζιζέλ, που γεννήθηκε και αυτή το 1980, σαν σήμερα, στη Βραζιλία. Πάμε πάλι πίσω στο 1940, σαν σήμερα. Τότε το Billboard έβγαλε για πρώτη φορά τα charts των δημοφιλέστερων τραγουδιών, τα οποία έχει σαρώσει πολλές φορές ο γεννημένος το 1947, σαν σήμερα, Κάρλος Σαντάνα, που παίζει και φοβερή κιθάρα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
2: 89,6 Radio DJ. It's about to get real hot here. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη, πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
3: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
4: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79896.
6: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
7: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
6: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
7: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.
8: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
9: Για σχολικά.
8: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
9: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
8: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
10: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα kombosgnosis.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
8: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
10: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης. Continuous hit music.

0: You are listening to John on New Music Show.
1: John Boutzikas. Oh. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.
2: Γεια σας και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Δευτέρα, 20 Ιουλίου, μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Teddy Swims, Benny Blanco και Chris Cross Amsterdam με Willy William. Επίσης θα πάμε 17 χρόνια πίσω στο 2009 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουργιο, Χρήστος Μάστορας και Cecilia Krull στο Margarita.

διεθνή συνεργασία για τον Χρήστο Μάστορα, αυτή τη φορά με την Cecilia Krull, την οποία τη μάθαμε βέβαια από το La Casa de Papel και το φοβερό εκείνο τραγούδι My Life is Going On. Και είπα τώρα στον υποψήφιο για Grammy Teddy Swims, τον άνθρωπο που μας συγκλώνησε με το Lose Control, ο οποίος επέστρεψε με το πιο προσωπικό single στην καριέρα του. Στο Break Up in Reverse επιλέγει μια διαφορετική οπτική γωνία των γεγονότων. Ενώ ένας χωρισμός συνήθως είναι το τέλος μιας σχέσης, το τραγούδι αντιστρέφει αυτή την ιστορία. Ο χρόνος φαίνεται να κυλάει προς τα πίσω, αναγκάζοντας τους δύο εραστές να επιστρέψουν βήμα προς βήμα στην πρώτη ξέγνιαστη φάση στη σχέση τους. Το κομμάτι είναι αυτοβιογραφικό, με την κυκλοφορία του επιβεβαίωσε επίσημα τον χωρισμό του από την Rach Wright, με την οποία επέκτησαν ένα γιο το καλοκαίρι του 2025. Αν και πρόκειται για μια soul μπαλάντα, ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι η ιδέα για το κόνσεπτ του τραγουδιού του ήρθε από ένα θρυλικό rap τραγούδι, το Rewind του Nas από το 2001, στο οποίο ο rapper αφηγείται μια ιστορία από το τέλος προς την αρχή. Σκέφτηκε λοιπόν πόσο όμορφο και μελαγχολικό θα ήταν να αποδώσει με τον ίδιο ανάποδο τρόπο ένα χωρισμό. Πρώτη νέα κυκλοφορία για αυτήν την εβδομάδα στο New Music Show.

Παρόν αυτό το track που ακούγαμε συνέχεια την προηγούμενη εβδομάδα, Hugh Gellimel Angel και Ultra Nate στο Moving to the Sun. Και μια αναπάντεχη, super φρέσκια και ανατρεπτική μουσική συνάντηση έρχεται τώρα. Το Joven y Salvaje, που σημαίνει νέος και άγριος, είναι η συνεργασία του Αμερικανού hitmaker και super producer Benny Blanco με την ανερχόμενη Ισπανίδα rapper BB Triggs. Παρόλο που ο παραγωγός έχει δουλέψει με τεράστια ονόματα όπως ο Justin Bieber, αναζητά συνεχώς νέες συνεργασίες με καλλιτέχνες που φέρνουν φρέσκες επιρροές και νέες προοπτικές. Αυτό ακριβώς καταφέρνει και με την BB Triggs, η οποία ξεκίνησε από την Βαρκελόνη και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο το 2023 μέσα σε μία νύχτα, όταν το κομμάτι της έγινε viral στο TikTok, και η συνεργασία τους έρχεται τώρα στο New Music Show.

Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Δευτέρα στον αγαπημένο σας σταθμό. Βρείτε μας τώρα στα social. Ακολουθήστε το New Music Show σε Instagram και Facebook. Επιστρέψτε.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sensei, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο κοντά σας. Την 5η 23 Ιουλίου ανοίγουμε το 8ο κατάστημά μας στα Ιωάννινα, στη Λεωφόρο Λέοντος Σοφού 83, στην Ανατολή. Και γιορτάζουμε με μία μοναδική προσφορά. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, σας χαρίζουμε δωρεάν επιταγή 30 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 25 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των δωρεάν επιταγών. Γαλαξίας.
2: Αν δεις τον ύπνο σου ποδήλατο, βόλτα θα κάνεις. Αν είναι πολλά ποδήλατα, θα βρεθείς σε άλλη χώρα. Αν είναι πολλά, πάρα πολλά ποδήλατα, σε όλους τους τύπους, για όλες τις ηλικίες. Mountain, τρίκυκλα, παιδικά, πατίνια, σκούτερ, rollers, κράνη και αξεσουάρ στις καλύτερες τιμές. Τότε είσαι στο Funny Bunny.
3: Ψάχνεις για ποδήλατο? Ξύπνα και έλα στο Funny Bunny. Τέτοια ποικιλία και τέτοιες τιμές ούτε στον ύπνο σου.
4: Των φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες, αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.
5: Ένας προορισμός δροσερός, γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνια απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 26530 42118, αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
6: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472.
9: Όταν τα Ιωάννινα θέλουν επιτυχίες, συντονίζονται εδώ.
10: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
11: New music show with the Yanni Bozica.
12: My name is Benson Boone.
13: Hey, this is Calvin Harris.
14: Hello, this is Claude.
15: Hi, this is Taylor Swift.
16: Hi, I'm Selena Gomez.

Τρίτο μέρος στο New Music Show σήμερα Δευτέρα, στην πρώτη τελευταία μας εβδομάδα εδώ για το καλοκαίρι του 2026. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και αυτή ήταν η πιο hot κυκλοφορία. Ένα track που θα το ακούμε κάθε μέρα αυτή την ώρα και είναι η νέα επίσημη εκτέλεση του Mi Chico από DJ Koja, Jason Derulo και Melody. Και το πιο διάσημο boy band του γερμανικού TikTok, οι Elevator Boys, αφήνουν για λίγο τα viral videos και επιστρέφουν δυναμικά. Να θυμίσω ότι έγιναν παγκοσμίως γνωστοί το 2021 με τα περίφημα POV, Point of View Videos, που γυρίζονταν μέσα σε ασανσέρ. Κατάφεραν να συγκεντρώσουν πάνω από 40 εκατομμύρια followers συνολικά προτού κάνουν το επίσημο μουσικό τους ντεμπούτο το 2023 με το Runaway. Οι Elevator Boys λοιπόν ξεκίνησαν να φτιάχνουν μουσική όχι γιατί κάποιος τους το είπε, αλλά επειδή τους αρέσει πολύ να μεταφέρουν συναισθήματα και ιστορίες όπου έζησαν σε τραγούδια. Το Love Me Better, το νέο single, το δημιούργησαν πριν από ένα χρόνο στη Σουηδία και είναι το καλύτερό τους μέχρι σήμερα. Το μήνυμα που θέλει να στείλει το boy band είναι το να αγαπάμε τον εαυτό μας και έρχεται τώρα στο New Music Show.

Sunny James, Ryan Marciano, Raluca και Cass Cross στο Coffee Shop. Και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2009, όταν το I Got a Feeling των Black Eyed Peas ήταν το δεύτερο σίγγλ από το πέμπτο του άλμπουμ The End. Η μελωδία είναι εμπνευσμένη από το I'll Go Crazy If I Don't Go Crazy Tonight των U2. Το αρχικό πλάνο ήταν να κάνει ο Will.i.am remix το τραγούδι αυτό των U2, αλλά τελικά μετά από 2 εβδομάδες στο στούντιο έγραψε το I Got a Feeling. Όταν κυκλοφόρησε, ανέβηκε στην κορυφή στην Αμερική και έμεινε εκεί για 14 εβδομάδες. Την ίδια τύχη είχε και στην Αγγλία, που έγινε το 3ο του νούμερο 1 single. Ήταν το 5ο πιο επιτυχημένο την πρώτη δεκαετία του 2000 σύμφωνα με το Billboard και το 8ο όλων των εποχών. Έχει τα περισσότερα downloads στο iTunes στην ιστορία της μουσικής, ήταν υποψήφιο για Record of the Year στα Grammy και αναδείχθηκε Best Pop Performance στα ίδια βραβεία. Το I Got a Feeling έχει γίνει μεταξύ άλλων διαμαντένιο σε Βραζιλία, Καναδά και Γαλλία και ήταν στο νούμερο 1 στην Αυστραλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 17 χρόνια.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μισθώση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 89 8 9 6.
5: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. 2 ημέρες, 2 stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
6: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
7: Τα ελαστικά σας πατούν στην άσφαλτο. Πατούν στο χώμα. Πατούν στο νερό και το χιόνι. Όπου όμως και να πατούν, να είναι πατούνας. Ελαστικά Πατούνας. Η πρώτη επιλογή στην αγορά και επισκευή ελαστικών και ζαντών. Και με τα κινητά μας συνεργεία για επαγγελματικά και φορτηγά, είμαστε πάντα δίπλα σας για αντικατάσταση ελαστικών. Για ελαστικά που καλά πατούν, Πατούνας. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ιωαννίνων Κονίτσης. Τηλέφωνο 26510-61369 και στο ίντερνετ elastikapatunas.gr.
8: Ελαστικά Πατούνας. Τώρα με νέο κατάστημα. Στην Νικοπόλεως 47. Τηλέφωνο 2651-313-136.
9: Ένταση. Πάθος. Αδρεναλίνη. Titans Gym. Το νέο γυμναστήριο με καθημερινή personal προπόνηση και εγγυημένα αποτελέσματα σε ό,τι κι αν ζητήσετε. Με ολοκένουργια μηχανήματα γυμναστικής, Impulse, προπόνηση ομάδων, σωμάτων ασφαλείας και φοιτητών σε απίστευτες τιμές. Titans Gym. Από 150 ευρώ το χρόνο, γυμνάσου με TRX, Brazilian Bars, Cross Cage, Kickboxing, Muay Thai, Krav Maga και παιδικά τμήματα. Διαιτολογική υποστήριξη αλλά και personal μαθήματα. Reformer κρεβάτια πιλάτες, ζώνες αδυνατίσματος Better Belly, Solarium, Sauna, Power Plate και φυσικά διαμόρφωση πειθαρχημένου χαρακτήρα. Νους υγιής, εν σώματι υγιή. Titans Gym, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51.
10: Τώρα, με μια συνδρομή, έχεις πρόσβαση σε όποιο από τα δύο Titans Gym θέλεις. Ναπολέοντος Ζέρβα 19α ή Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 51. Με μια συνδρομή, δύο γυμναστήρια.
11: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου, Βρεκοχώρη.
12: Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: τρίτο μέρος του New Music Show σήμερα Δευτέρα στο ξεκίνημα αυτής της καλοκαιρινής καυτής εβδομάδας. Είμαι ο Γιάννης Μπουτζίγας και τον Harry Styles με το American Girls. Και η επόμενη συνεργασία προήλθε από μια επανένωση μεταξύ των Chris Cross Amsterdam και του Willy Williams στα βραβεία Cube Music. Βρέθηκαν λοιπόν στα παρασκήνια και αποφάσισαν ότι για να ολοκληρώσουν το My Oh My που είχαν κάνει μαζί, η πιο σωστή επιλογή ήταν να συμμετέχει και η Luisa Sonza. Η pop star από τη Βραζιλία είναι μια από τις πιο επιτυχημένες τραγουδίστριες στη Λατινική Αμερική και έχει πάνω από 10 δισεκατομμύρια streams στις ψηφιακές πλατφόρμες. Η νέα του συνεργασία έρχεται τώρα στο New Music Show.
1: Hi, we're Chris Cross Amsterdam and you are listening to our new single
2: in the New Music Show with John.

Jordan και Cold στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Heat. Ένα από τα πιο θρηλυκά house anthems όλων των εποχών είναι το Give Me Love των Alcatraz. Η Philippa Fiance και Victor Impress που αποτελούν το project γνωρίστηκαν σε ένα στούντιο όταν ο Philippe έκανε ένα remix σε ένα τραγούδι των Deep Dish και ήταν και ο Victor εκεί. Το track με το οποίο έγινε γνωστή έφτασε μέχρι το νούμερο 12 στην Αγγλία, ενώ το περιοδικό DJ Mag το είχε στη λίστα του με τα καλύτερα του 1996. Αλήθεια, πόσο καιρό έχουμε να το ακούσουμε.

Γαλαξίας, το ελληνικό σούπερ μάρκετ. Ακόμα πιο κοντά σας. Την 5η 23 Ιουλίου ανοίγουμε το 8ο κατάστημά μας στα Ιωάννινα, στη Λεωφόρο Λέοντος Σοφού 83, στην Ανατολή. Και γιορτάζουμε με μια μοναδική προσφορά. Με αγορές 100 ευρώ και άνω, σας χαρίζουμε δωρε επιταγή 30 ευρώ. Η προσφορά ισχύει έως 25 Ιουλίου ή μέχρι εξαντλήσεως των δωρε επιταγών. Γαλαξίας.

0: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
1: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
0: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 24 Ιουλίου, Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΜ Φρότζος.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
4: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957, η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12 και φυσικά ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 510 27 382.
5: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργης καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό brunch. Κρύα και ζεστά snack, ζουμερά burger, club sandwich και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργης καφέ. Στην πλατεία Πάργης, δίπλα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη. Καφέ Πάργης και φύγες. www.idj.gr.
6: What's up, guys? I'm Alex. I'm Drew. We're the Chainsmokers.
7: Μόνο εδώ ακούς τις επόμενες επιτυχίες πρώτος.
8: It's Ozier.
9: Hi, I'm Sabrina Carpenter and this is
7: Jan Budzikas. Καθημερινά στον αγαπημένο σου σταθμό.

Τέταρτο και τελευταίο μέρος στο New Music Show σήμερα, Δευτέρα μου, Γιάννης Μπουτζίκας, προτελευταία εβδομάδα πριν τις καλοκαιρινές μας διακοπές. Και αυτές βέβαια είναι οι νούμερα 1 καλοκαιρινές επιτυχίες, Bad Bunny και Nueva Yol. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Στις 20 Ιουλίου 2017, λίγο πριν από τις 9 το πρωί, ο Chester Bennington των Linkin Park βρέθηκε νεκρός από την οικιακή του βοηθό στο σπίτι του στην Καλιφόρνια. Ο ταλαντούχος μουσικός δυστυχώς αυτοκτόνησε με απαγωνισμό και δίπλα του εντοπίστηκε ένα μισοάδιο μπουκάλι με αλκοόλ. Όπως είναι φυσικό, όλοι συγκλονιστήκαμε τότε με αυτά τα νέα και η μπάντα ακύρωσε το υπόλοιπο της One More Light Tour. Ένα από τα πολλά λατρεμένα τραγούδια των Linkin Park ήταν βέβαια και το In The End, το οποίο θυμόμαστε σήμερα στο New Music Show.

Michelle DeLuz και Cause You Are Young στο New Music Show και πάντα στην Flory, η οποία ετοιμάζεται για την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ. Είναι μια δουλειά που ξεκίνησε να γράφει ενώ ζούσε μόνη της στο Los Angeles και έχει πολύ χρόνο για να σκεφτεί τι πραγματικά ήθελε να πει. Υπάρχουν μερικά τραγούδια που είχε στο μυαλό της εδώ και χρόνια και από ό,τι φαίνεται θα τα ακούσουμε μέσα στο Magic for a While, το οποίο θα βγει στις 16 Οκτωβρίου. Το νέο single του δίσκου είναι το Malibu Falling Over the Edge, το οποίο είναι υπέροχο και έρχεται τώρα, τελευταία νέα κυκλοφορία για σήμερα Δευτέρα στο New Music Show.

Ήταν το New Music Show σήμερα Δευτέρα 20 Ιουλίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Λαρού και Baby Line. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό. I'm not-

0: πλήρων σου σε περιμένει. Σκάναρε την κάρτα Bonus Γαλαξίας και μπες στην κλήρωση για μια μοναδική 9ήμερη κρουαζιέρα για δύο με την Cruiseway και την MSC Cruises. 55 χρόνια Γαλαξίας.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
2: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. 15 ετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
3: Tollis Motors ΑΕ.
4: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
3: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center Tollis Motors ΑΕ στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
4: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tollis Motors σας δίνει τη λύση.
3: Business Center Tollis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tollis Motors ΑΕ.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Δωδώνης 4. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510-79-896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79-896.
10: Κάποιες αλλαγές φαίνονται αμέσως. Ένα νέο χρώμα, ένα σωστό κούρεμα, ένα βλέμμα στον καθρέφτη που σε κάνει να χαμογελάς ξανά. Στο Hair Home, κάθε look έχει προσωπικότητα. Μοντέρνα κουρέματα, λαμπερές βαφές και μπαλαγιάς, θεραπείες αναδόμησης και χτενίσματα που τραβούν τα βλέμματα. Με επαγγελματική φροντίδα και κορυφαία προϊόντα Munir, L'Oréal Professionnel, Vela Professionals και Schwarzkopf Professionals. Hair Home. Εμμανουήλ Ξάνθο 68 και Φρεζή. Αμπελόκηπη Ιωάννινα. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο 694 36 85 208.

0: Cyril.
1: Ich bin Robin Schulz.

0: στα βουνά μας. Λένε ότι είμαστε πρώτοι στα άρματα, στα γρόσια και στα γράμματα. Εδώ γεννήθηκαν ήρωες, ευεργέτες και δάσκαλοι. Αλλά την ιστορία δεν την έγραψαν μόνο αυτοί. Την έγραψαν και άνθρωποι απλοί, τσοπάνιδες με ζωντανά, στα αρχαία βοσκοτόπια, άνθρωποι με μεράκι, που συνεχίζουν υπερήφανα την αρχαίγονη παράδοση. Δωδώνη, γεύση ορεινής Ηπείρου.
1: Μαμά, πότε θα πάμε στον κόμβο της γνώσης?
2: Για σχολικά?
1: Για απίθανα φανταστικά σχολικά και όχι μόνο που δεν βρίσκεις πουθενά αλλού. Είναι σαν να ανακαλύπτεις μυστικούς θησαυρούς.
2: Άμα είναι έτσι, να πάρουμε χάρτη και φακό.
1: Και σεντούκι για να τα χωρέσουμε όλα.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Ένας κόσμος φτιαγμένος για κάθε μαθητή. Τεράστια ποικιλία σε σχολικά, είδη γραφείου, βιβλία, παιχνίδια και δώρα. Βρες όλα όσα ψάχνεις και όλα όσα δεν ήξερες ότι θα βρεις. Βιβλιοχαρτοπολείο, ο κόμβος της γνώσης. Με δύο καταστήματα, Ιωαννίνων 97 Ανατολή και Φιλικής Εταιρείας 2 Καρδαμίτσια, με άνετο πάρκινγκ. Ηλεκτρονικό κατάστημα κόμβοςγνώσης.gr. Νάτα και τα εκπτωτικά!
1: Να πάρουμε δύο από το καθένα, πριν εξαντληθούν.
3: Εκπτωτικά ήδη για περιορισμένο χρόνο, μόνο στον κόμβο της γνώσης.
4: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, M-Rack, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
5: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ.
6: Εδώ και 10 χρόνια το Titans Gym έβαλε τη γυμναστική

0: τη ζωή σου. Και 10.000 μέλη μας εμπιστεύτηκαν. Σήμερα το Titan Sports Revolution φέρνει την επανάσταση στην άθλησή σου. Titan Sports Revolution. Στον ολοκένουργιο τετραόροφο χώρο μας θα γυμναστείς με την πιο έμπειρη και φιλική ομάδα training και θα δοκιμάσεις κορυφαία fitness trends με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό γυμναστικής. Personal training, προγράμματα διατροφής και εκγύμνασης, ομαδικά προγράμματα απλά και συνδυαστικά όπως TRX, Cross Cage και πολλά άλλα. Μαθήματα πολεμικών τεχνών, Muay Thai, Kickboxing, Krav Maga για ενήλικους και παιδιά, προχωρημένους και αρχάριους, με εκπαιδευτή ομοσπονδιακό προπονητή και με αθλητές μας στις εθνικές ομάδες, με συμμετοχές και διακρίσεις στα ευρωπαϊκά και παγκόσμια πρωταθλήματα.
1: Και για εσάς που θέλετε ευεξία και αναζωογόνηση, Reformer Pilates και Cadillac, ενώ για χαλάρωση, δοκιμάστε τις εναλλακτικές θεραπείες στο αλατοσπήλαιό μας, στην αλατοσάουνα και στην πισίνα με τα δεινόλουτρα. Titans Sports Revolution. Ανοιχτά κάθε μέρα από τις 8 το πρωί έως και τις 12 το βράδυ. Ιωνος Δραγούμη και Φιλίππου Βίτα στη Νέα Ζωή. Κάλεσέ μας στο 265-160-861 ή μπες στο www.titanssr.gr.
0: Titans Sports Revolution. Έλα σε μας. Γίνε ένας από εμάς. Γίνε Τιτάνας. Νους υγιής, εν σώματι υγιή.
2: Τώρα, Titans Gym και στην Ιγουμενίτσα. Αρχίλοχο και Μινέρμου. Βρεκοχώρη.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
5: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6. This is Radio
6: DJ. It's Purple Disco Machine.
7: 89,6 Ιωάννινα DJ.

0: Ζούμε υγιεινά στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Κακά τα ψέματα. Μία από τις αγαπημένες καλοκαιρινές ατασταλίες είναι η κατανάλωση παγωτού. Δεν θα πούμε όχι, αλλά μήπως το παρακάνεις με την ποσότητα και τις θερμίδες, ειδικά αν θέλεις κάθε μέρα. Σου έχω υγιεινές λύσεις για να αποφύγεις τα πολλά παγωτά, όμως να απολαμβάνεις κάτι εξίσου γευστικό. Όπως γιαούρτι με φρούτα. Επιλέγεις γιαούρτι χαμηλών λιπαρών και προσθέτεις ό,τι φρέσκα φρούτα θέλεις, όπως μπανάνες, βατόμουρα, ροδάκινα, ακτινίδια. Μπορείς να προσθέσεις μέλι ή σιρόπι αγάβης. Επίσης, παγωμένα σταφύλια. Είναι από τις πιο εύκολες και γρήγορες επιλογές. Βάλε σταφύλια στην κατάψυξη για μερικές ώρες και το αποτέλεσμα είναι μια δροσιστική φυσικά γλυκιά λιχουδιά. Kerrygold Regatto Light. Είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Are you ready? Ready? Ready?
3: Yeah! This is Radio.

0: όλη μέρα επιτυχίες.
1: Όλη μέρα DJ.
2: Hey, it's Sabrina Carpenter.
3: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες.

0: More music.
1: Yeah. 89,6 Radio DJ. Μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

0: αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντόμο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Για την πρώτη γουλιά καφέ. Για να ανοίξεις το μάτι, βρε παιδί μου. Αλλά και για να συναντήσεις την παρέα. Για τις μεσημεριανές λιγούρες. Αλλά και για το παγωτάκι το απόγευμα. Πάργεις καφέ. Από το πρωί με το καλύτερο καφέ της πόλης και λαχταριστό μπραντς. Κρύα και ζεστά σνακ, ζουμερά μπέρκερ, κλαμπ σάντουιτς και μοναδικές γλυκές και αλμυρές αλχημίες. Μεγάλη ποικιλία και σε κοκτέιλ. Πάργεις καφέ. Στην πλατεία Πάργεις, δίπλα στην εκκλησία του Άι Γιώργη. Καφέ Πάργεις και φύγες.
2: Έδωσες πανελλήνιες εξετάσεις? Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου σου ανοίγει το δρόμο για σπουδές με δωρεάν δίδακτρα, υποτροφίες, παροχή στέγασης, σύντησης και ευκαιριών απασχόλησης. Διεκδίκησε τη θέση σου για δωρεάν φοιτηση με το βαθμό των πανελλαδικών εξετάσεων Γενικού Λυκείου. Μπες στο site μας και κάνε την αίτησή σου ηλεκτρονικά από 13 έως 22 Ιουλίου. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΤΕΠΑΚ. Ετοιμάσου για μια νέα αρχή. Μαζί στην αριστεία.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. Δεκαπενταετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
1: Tullis Motors ΑΕ.
2: 40 χρόνια δίπλα σας, μαζί προχωράμε.
1: Επισκεφτείτε τώρα το νέο Business Center, Tullis Motors ΑΕ, στα Ιωάννινα και υποφεληθείτε από τις καλύτερες προσφορές σε όλα τα νέα μοντέλα Opel και Isuzu.
2: Επίσης, όλα τα νέα μειωμένα πακέτα service, συντήρησης και 2 χρόνια εγγύηση καλής λειτουργίας. Κόντρα στην κρίση, το Business Center Tullis Motors σας δίνει τη λύση.
1: Business Center Tullis Motors ΑΕ. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής Opel Isuzu στο 10ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Αθηνών, Ιωάννινα. Έρχεστε με τα πόδια και φεύγετε με δικό σας αυτοκίνητο χωρίς προκαταβολή και με πολλές, πολλές δόσεις. Ανταλλαγές, leasing, μακροχρόνια μίσθωση. Business Center Tullis Motors ΑΕ.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510-93-021.
4: Ίασις ΣΠΑ. Ίασις ΣΠΑ. Ίασις ΣΠΑ. Πρέπει να το θυμάμαι.
5: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
4: Το Ίασις ΣΠΑ φυσικά. Γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
5: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας. Ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμό μπαμπά σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο.
4: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίασις ΣΠΑ στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις ΣΠΑ. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς

0: Σκόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
1: Σπούδασε στα Ιωάννινα. Κολέτη και Καπλάνη 5. Τηλέφωνο 26 510 77 472. delta360.gr.
2: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
3: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
2: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
3: Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Ιωαννίνων.
4: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.

0: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Top Αξιονίνων. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε IKEA, Intersport, H&M, Pepco, LC Waikiki, Sinsay, Jumbo και The Mart. Για τις πιο top εκπτώσεις, εμπορικό πάρκο Top Parks στο 13ο χιλιόμετρο Ιωαννίνων Άρτας.
1: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Ένας προορισμός δροσερό. Γαλήνιος, κάτω από τον έναστρο ουρανό. Ο καλοκαιρινός σας προορισμός είναι το Summer Elea Cafe Bar. Για καφέ, παγωτό, ποτό ή κοκτέιλ σε ένα καταπράσινο κήπο. Μια γοητευτική γαλήνη απόδραση μισή ώρα από τα Ιωάννινα. Ανάμεσα σε ζαχοροχώρια, κόνιτσα και πογόνι. Elea Apartments Cafe Bar. Στο Καλπάκι. Η απόδραση στη γαλήνη και για τις μικρές εκδρομές σας. Και για διαμονή στα ολοκένουργια δωμάτια μας, επικοινωνήστε μαζί μας στο 2653-042-118 αλλά και στο www.eleakalpaki.gr. Ελέα, ο προορισμός που ηρεμεί σώμα και πνεύμα.
3: Από το 1957, το βιβλιοπωλείο Κονής είναι δίπλα σε κάθε μαθητή, κάθε γονιό και κάθε δάσκαλο. Με το ίδιο μεράκι, την εμπειρία και τη γνώση τόσων χρόνων, φροντίζουμε να σας προσφέρουμε πάντα το καλύτερο. Γιατί ξέρετε, στον Κονή θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Σχολικά, βιβλία, είδη γραφείου, ακόμα και υλικά χειροτεχνίας. Βιβλιοπωλείο Κονής. Από το 1957. Η σίγουρη επιλογή στα Ιωάννινα. Θα μας βρείτε Αλεξάνδρου Διάκου 12. Και φυσικά, ακολουθήστε μας στο Facebook για μεγάλες εκπλήξεις. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26510 27 382.
4: Στο μωρό σου όλα φαίνονται μαγικά. Οι ήχοι, τα χρώματα, τα παιχνίδια, τα ρούχα και πιο μαγική εσύ, η μαμά του. Εμείς το ξέρουμε αυτό και κάνουμε τα πάντα για να είναι όλα μαγικά και για τους δυο σας. Funny Bunny Bebe στα Ιωάννινα. Στον τρίτο όροφο με αμέτρητες προτάσεις για τη μαμά και το μωρό. Ρούχα, πρίκα, έπιπλα, καρότσια, αξεσουάρ, καθίσματα αυτοκινήτου και φαγητού. Πάντα με την καλύτερη εξυπηρέτηση στις χαμηλότερες τιμές και με Funny Bunny πόντους με την Club Card. Funny Bunny, Βαλαωρή του 5, απέναντι από το Άλσος. Funny Bunny, μαγικά όπως το μωρό σου.
5: Των φρονίμων τα παιδιά διαλέγουν πρώτα. Μόνο στα καταστήματα Funny Bunny και στο e-shop μας funnybunny.gr επιλεγμένες σχολικές τσάντες και κασετίνες με έκπτωση μείον 25% για λίγες μόνο ημέρες αποκλειστικά με τη χρήση της Funny Bunny Club Card. Ετοιμάσου για τη νέα σχολική χρονιά με στυλ, ποιότητα και μοναδικές τιμές.

0: στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 8 9 6.
1: Αν η κούφια βελόνα δεν είναι μια βελόνα που είναι κούφια, τότε τι είναι?
2: Ο θρυλικός Αρσέν Λουπέν, που κέρδισε τις καρδιές μικρών και μεγάλων θεατών, ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα με μια ιστορία μυστηρίου για όλη την οικογένεια. Σκηνοθεσία Αθηνά Χατζη Αθανασίου. Θα τολμήσεις να διαλέξεις εσύ το τέλος της ιστορίας?
3: Αρσέν Λουπέν, το μυστήριο της κούφιας βελόνας. 26 Ιουλίου, Ιωάννινα, υπαίθριο θέατρο ΕΙΜ Φρόντζου.
4: Ίασις σπα. Ίασις σπα. Ίασις σπα. Πρέπει να το θυμάμαι.
5: Μα τι προσπαθείς να θυμηθείς τόσο επίμονα?
4: Το Ίασις σπα φυσικά, γιατί όλο λέω να πάω για λίγη χαλάρωση μετά τις εξετάσεις και όλο το αναβάλω. Θέλω να ξεπιαστώ, να χαλαρώσω, να κοιμηθώ καλύτερα και να ξαναβρω την ενέργειά μου.
5: Τώρα που το λες, μήπως να κλείσω κι εγώ ένα ραντεβού? Κι εγώ χρειάζομαι λίγη φροντίδα. Ένα μασάζ κυταρίτιδας, ένα μασάζ κεφαλής για τους πονοκεφάλους μου. Αμ' ο μπαμπάς σου, με τη μέση του και τον αυχένα του, λες να του το κάνω δώρο?
4: Τέλεια! Πηγαίνετε μαζί. Είναι η καλύτερη αφορμή για να αφιερώσετε χρόνο στον εαυτό σας.
5: Στο Ίασις σπα στα Ιωάννινα, Χαριλάου Τρικούπη 6, θα βρεις μοναδικές υπηρεσίες ευεξίας, χαλάρωσης και περιποίησης για κάθε ανάγκη. Μόνη, με φίλη ή ως ζευγάρι, χάρισε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Για ραντεβού 2651-313-927. Ίασις σπα. Η φροντίδα που αξίζεις κάθε μήνα, κάθε μέρα.
6: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
7: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
6: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα. 24 Ιουλίου, Ιωάννινα. Θέατρο ΕΙΜ Φρότζος. We don't stop the music.

0: Ζάμνα X Primer, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Το νούμερο 1 φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής της Ελλάδας και νούμερο 19 στον κόσμο ενώνει τις δυνάμεις του με το Ζάμνα σε μια μοναδική Special Edition. Δύο ημέρες, δύο stages κάθε μέρα. Axwell, Afrojack, Miss Monique, Emrak, Armand Van Helden, Mind Against, Simza και πολλά ακόμη κορυφαία ονόματα της παγκόσμιας dance σκηνής. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, 4 και 5 Σεπτεμβρίου στο ΆΚΑ. Ζάμνα X Primer. Περισσότερες πληροφορίες και εισιτήρια στα social media του Primer Music Festival.
1: Χορηγός επικοινωνίας 89,6 Ιωάννινα DJ. We don't stop the music.

Ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό.

0: Βλών και των αυτοκινήτων, έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας. Χρειαζόμαστε όλοι να αναλάβουμε δράση.
0: Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Ιωαννίνων.

0: Ποια Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων? Μία Αλίκη υπάρχει μόνο, η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Και αυτή γεννήθηκε στην Ελλάδα στις 20 Ιουλίου του 1934, σαν σήμερα. Ήταν όμορφη, αλλά όχι τόσο όμορφη όσο είναι το top model Ζιζέλ, που γεννήθηκε και αυτή το 1980, σαν σήμερα, στη Βραζιλία. Πάμε πάλι πίσω στο 1940, σαν σήμερα. Τότε το Billboard έβγαλε για πρώτη φορά τα charts των δημοφιλέστερων τραγουδιών, τα οποία έχει σαρώσει πολλές φορές ο γεννημένος το 1947, σαν σήμερα, Κάρλος Σαντάνα, που παίζει και φοβερή κιθάρα.
1: Ήταν το «Σαν σήμερα» στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.

0: Στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, λογικά περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896.
1: Ζούμε σε μια πλούσια περιοχή σε νερό, αλλά πρέπει όλοι μαζί να κάνουμε σωστή χρήση και όχι κατάχρηση, ώστε να εξασφαλίσουμε αυτό το πολύτιμο αγαθό και για τις επόμενες γενιές μας.
2: Προσέχουμε το νερό σήμερα για να έχουμε και αύριο. Όχι στη σπατάλη του νερού. Οικονομία στο πότισμα των φυτών. Όχι στο άσκοπο άνοιγμα της βρύσης. Όχι στη χρήση του λάστιχου για το πλύσιμο των αυλών και των αυτοκινήτων. Έλεγχος των διαρροών.
1: Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά, αλλάζοντας τον τρόπο που χρησιμοποιούμε, καταναλώνουμε και διαχειριζόμαστε το νερό στη ζωή μας.

0: απογευστικές αποδράσεις στον 89,6 Radio DJ Ioannina.
1: Αυτήν την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι σε μία από τις πιο μαγευτικές πόλεις της Μακεδονίας, την Καβάλα. Όμορφη, ερωτεύσιμη, με τόσα πολλά να κάνει κάποιος το ταξίδι του εκεί. Η συνοικία της Παναγιάς, η παλιά πόλη δηλαδή, με τα πλακόστρωτα δρομάκια, σε οδηγεί στα απομεινάρια του παλαιότερου βυζαντινού κάστρου που δεσπόζει στην κορυφή από τον 15ο αιώνα και αποτελεί ένα από τα πιο έντονα στοιχεία της πόλης. Ακόμη, μία βόλτα στο λιμάνι θα σε γεμίσει χρώματα και γεύσεις. Είναι συνδυασμός νεοκλασικών κτιρίων και καπναποθηκών που θυμίζουν μια άλλη εποχή, η οποία αναβιώνει στο Μουσείο Καπνού της Καβάλας. Και επειδή καλοκαίρι σημαίνει βουτιές στη θάλασσα, η αμόλοφη και η παραλία Κεραμωτής είναι must. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων Ελευθέρας Βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: I don't understand what's going on here.
3: Εμείς παίζουμε τις επιτυχίες. Οι άλλοι.
4: Excuse me, Mr. DJ.
3: Και ένα ρεύμα.
5: We came, we saw, we kicked it down.
3: 89,6 Radio DJ Ioannina. Μόνο επιτυχίες.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Εννοείται όλη μέρα, κάθε μέρα, DJ.
1: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
2: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιωάννινα.

στα επόμενα 30 δευτερόλεπτα. Λογικά, περιμένεις να ακούσεις το διαφημιστικό μήνυμα για μια επιχείρηση, για κάποια υπηρεσία ή για ένα νέο προϊόν. Γιατί όμως να μην ακούσουν όλοι για τη δική σου επιχείρηση? Στείλε το μήνυμα που θέλεις να λάβουν όλοι μέσα από τον 89,6 Radio DJ. Κάλεσε το διαφημιστικό μας τμήμα στο 26510 79 896 και μάθε πώς τα επόμενα δευτερόλεπτα μπορείς να μεταδώσεις τη δική σου διαφήμιση on air. 79 896

0: ένας και μοναδικός. 89,6 Radio DJ.
1: Hey, it's Sabrina Carpenter.
0: Εμείς παίζουμε μόνο επιτυχίες για τα Ιόνια.

ο καιρός στα Ιωάννινα. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

Σαν σήμερα στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα. Αν παίζεις μπάλα όπως ο David Platt, μπορεί να έρθουν και 5 εκατομμύρια δολάρια πάνω σου. Όσα πληρώθηκε ο Platt στις 21 Ιουλίου του 1991 σαν σήμερα για τη μεταγραφή του στην Bari και θεωρήθηκε ο πιο ακριβός

0: υποπληρωμένος ποδοσφαιριστής του κόσμου. Εκατομμύρια συγκεντρώνει στο λογαριασμό της και η Μαντόνα. Το 2001 σαν σήμερα είπε να τα αυξήσει κι άλλο και άρχισε μια παγκόσμια περιοδία μετά από 8 χρόνια αποχής. Εκατομμύρια έχει κερδίσει και από τις νίκες της η αθλήτρια Marion Jones. Το 1998 σαν σήμερα έγινε η πρώτη Αμερικανίδα που κέρδισε κούρσες στα 100 και 200 μέτρα καθώς και στο άλμα εις.
1: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό
2: 89,6 Radio DJ.

0: τα μουσικά νέα μας στον 89,6 Radio DJ Ιωάννινα.
1: Ο δικός μας RG συνεργάζεται με τον Polo και Paul και άλλους και διασκευάζουν το Resurrection, ένα dance anthem από τα μακρινά Zeros. Ας πάρουμε μια ιδέα. Η Katy Perry επιστρέφει με νέο pop single. Λέγεται Watch It Burn. Ας το ακούσουμε. Μέσω στυλικούς Rolling Stones, οι οποίοι διασκευάζουν το You Know I'm No Good της αξέχαστης Amy Winehouse.

0: Έχει φτάσει η οπτική ίνα στην περιοχή σου, τώρα όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, με το COSMOTE 5G Wi-Fi μπορείς να απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας χωρίς δορυφορικά πιάτα, με τη δύναμη του καλύτερου και γρηγορότερου δικτύου κινητής της χώρας. Ενεργοποίησε το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Παίζουμε τις επιτυχίες.
2: Οι άλλοι.
1: Και ένα ρεύμα.